πια. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: τέσσερις.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart 94,2.

Σάρεσε, σάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα σε όλες και όλους. Yeah, μπήκαμε στον Ιούλιο. Πολλές και πολλοί ίσως ετοιμάζονται για διακοπές. Και όταν λέμε διακοπές, τώρα
1: μη
2: κοίταξε.
1: Μη μου γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή.
2: Κοίτα, όταν λέμε διακοπές,
1: ναι.
2: Εντάξει,
1: λίγες, μετρημένες.
2: Αλλά ακόμη και αυτό το 15ήμερο ή 10 μέρες, παιδιά, στο χωριό, ας πούμε.
1: Ή το συζητάς.
2: Είναι, τι να λέω.
1: Είναι ένας μήνας ψυχοθεραπεία.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό
1: ξανά.
2: Μήνα, είπαμε.
1: Είπαμε.
2: Δύο στην τιμή του ενός μαζί σας, παιδιά, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου, μην τα ξεχνάμε αυτά.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε.

0: αυτό που το διαβάζω μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει όμως γιατί δεν αναφέρεται στην Ελλάδα.
1: Θαυθεί και σε εμάς.
0: Μακάρι, Παναγία μου.
1: Θυμάσαι παλιά που όλοι όσοι ερχόντουσαν στα παιδάκια πηγαίνανε βιβλία δώρο.
0: Μάλιστα.
1: Last year.
0: Ναι.
1: Όμως. Το ποσοστό παιδιών που έχουν αρχίσει ξανά να απολαμβάνουν την ανάγνωση μέσα από τα βιβλία, μιλάω πάντα, ναι, ανέβηκε για πρώτη φορά μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Και σύμφωνα με την έρευνα του National Literacy Trust, στη Μεγάλη Βρετανία τώρα αυτό, έγινε από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο αυτής της χρονιάς, συμμετείχαν πάνω από 125.000 παιδιά από 5 έως 18 χρονών. Το 36% δήλωσε ότι απολαμβάνει την ανάγνωση στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ το 2025 ήταν το 32%. Μιλάμε τώρα για μια χρονιά, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Είδες.
0: Μπράβο τα Βρετανάκια.
1: Έτσι, και είναι η πρώτη άνοδος από το 2021, όπου τα νούμερα βρίσκονταν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.
0: Μπράβο.
1: Για να μην μιλήσουμε για την Ελλάδα.
0: Να και κάτι που κάνουν Βρετανοί.
1: Πάτε
0: και...
1: Πάτε κανένα βιβλίο δώρο. Ναι.
0: Αξίζει να το, έτσι, να το δούμε και
1: εμείς. Έτσι, όχι μόνο κομπιούτερ.
0: Τώρα βέβαια μου μιλάς εσύ για διάβασμα και τόνα και τα άλλα. Εγώ θα σου μιλήσω για πραγματικά πολύ σπουδαίες σπουδές.
1: Ναι.
0: Για πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α, έτσι, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, online ή διαζώσεις φίτηση, AI εργαλεία και προνομιακά δίδακτρα.
1: Και μπορεί να τα εξασφαλίσει κανείς αυτά καλώντας είτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-4120-714,
0: ή με αφήνεις πάντα στα εύκολα,
1: έτσι,
0: www.eekalpha.gr, παιδιά.

0: Θυμάσαι τη Δευτέρα που λέγαμε για τη μικρή τη Σκάιλι.
1: Την κόρη της, του Μπέκαμ.
0: Ναι.
1: Και τη Βικτόρια. Τη Χάρπερ.
0: Βικτόρια Μπέκαμ, ναι, συγγνώμη, τη Σκάιλι Μινόγκ. Ναι. Έχουμε τώρα και άλλη πιτσιρίκα.
1: Για πες.
0: Αυτή βέβαια μας έχει απασχολήσει, γιατί έχει ξεκινήσει την επαγγελματική σταδιοδρομία
1: από τα 9.
0: Ναι, από μικρό παιδί
1: από
0: που
1: μικρό
0: λέμε.
1: Παιδάκι.
0: Κυριολεκτούμε. Και είναι η Northwest των
1: Καρντάσιαν, τη χορηγού.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, είχε τα γενέθλιά της πριν από 15 μέρες.
1: Αλήθεια.
0: 15 Ιουνίου, να ζήσει το κοριτσάκι.
1: Βεβαίως.
0: Θα ξεκινήσει, λέει, περιοδία Molly X North Kimo Kauai Tour.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα σωστά?
1: Ναι.
0: Molly X North Kimo Kauai Tour. Με τη ράπερ και τραγουδίστρια Molly Santana.
1: Α, είναι η Molly και ναι. η North.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Dallas θα ξεκινήσουν σε περίπου ένα μήνα, 5 Αυγούστου. Θα περάσουν όλες τις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Και το Χιούστον και τη Φιλαδέλφια και τη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη και το Σικάγο και το Σαν Φρανσίσκο. Μόνο πώς θα αντέξουν αυτά τα κοριτσάκια.
1: Εκείνες θα πάνε, ο κόσμος θα πάει.
0: Θα ταξιδέψουν, λέει, και βορειότερα, στο Τορόντο.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου τράβηξε το μάτι.
1: Σου το τράβηξε,
0: ε? Ναι, ρε παιδί μου. Κυρία Ελληνίδου την ξέρεις, είναι τραγουδίστρια Ελληνίδα, okay, και τα λοιπά, η οποία ήταν και πρόσφατα στα MAD,
1: στα MAD Awards, έτσι.
0: Και τέλος πάντων, μεταξύ άλλων, στις συνεντεύξεις που δίνονται, yeah, της κάνανε την ερώτηση ποια διάσημη γυναίκα δεν θα γούσταρε να είναι παρέα με τον άντρα της.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε, δεν ξέρω, μου βάζετε δύσκολα παιδιά, να πω κάτι λίγο πιπεράτο. Τώρα αυτό το λίγο πιπεράτο δεν θα δώσω.
1: Α, το ξέρε ότι θα το πει το λίγο πιπεράτο.
0: Ναι, δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του, όχι με γυναίκα.
1: Α, αυτά είναι.
0: Γιατί λέει, οι άντρες την πέφτουν περισσότερα.
1: Α, η κερί αλαήθη.
0: Ρε εσύ, κάτι ξέρουν αυτοί και το λένε.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Το έχεις δει εσύ αυτό που να γίνεται ποτέ?
0: Τι να σου πω τώρα, εντάξει, αυτά τα βγάζω στην εκπομπή.
1: Όχι, λέω, μήπως το έχει δει.
0: Αν μου συμβεί εμένα δηλαδή.
1: Μήπως το έχει δει η Ρία η Ελληνίδου, για να λέω.
0: Δεν ξέρω,
1: κρατάει τα ρούχα τη, σαν τα έχει τα μισά.
0: Αλλάζουν τα πράγματα και εμείς είμαστε στην κοσμάρα μας.
1: Μη συζητάς τώρα, εμείς είμαστε ακόμα στο φλερτ.
0: Έτσι.

0: τα λάθη που κάνουμε όταν είμαστε στην παραλία με το σκύλο μας, θα πάμε και στις γάτες. Μην αφήσουμε παραπονεμένους στους γατογονείς.
1: Πρέπει να σου πω ότι αυτό που θα πούμε σήμερα είναι μια διευκρίνηση. Ναι. Γιατί γίνανε πολλές ερωτήσεις για αυτό που είπα, ότι πρέπει να πλένουμε το σκυλί μας τις πατούσες με νερό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μου στείλαν όμως μήνυμα και είχαν δίκιο, ότι υπάρχουν και μορομάντιλα, ειδικά μορομάντιλα τα λέμε εμείς, αυτά τα υγρά μαντιλιά που είναι ειδικά για σκύλους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί είναι υποαλλεργικά, ειδικά για το δέρμα τους. Okay. Τα κανονικά μορομάντιλα δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Άρα επαναλαμβάνω για να είμαστε ok με όλους, ότι ή όταν επιστρέψετε στο σπίτι μετά από την παραλία, ή χρησιμοποιείτε νεράκι αν έχετε αυλή, αν έχετε πιλωτή, είτε μια βρεγμένη πετσέτα με νεράκι καθαρό, είτε τα μαντιλάκια ειδικά για σκύλους, για τις πατουσίτσες τους αν είναι μικρόσωμα, γιατί αν είναι μεγαλόσωμα θέλετε ένα κουτί τη φορά.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Γιατί όπως είπαμε και προχθές, αν θυμάμαι καλά, αυτό εκτός του ότι δεν λερώνει το σπίτι,
1: ναι,
0: το αυτοκίνητο,
1: δεν τα βοηθάει να μην φάνε άμμο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Πόσα μαθαίνει κανείς λοιπόν, όμως πολύ περισσότερα μπορεί κανείς να μάθει, φιλενάδα, για σπουδές προπονητικής και αθλητικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α για 7 αθλήματα.
1: Ναι.
0: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βολή, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, αερόμπι.
1: Αμάν, κουράστηκα.
0: Πολλά, έτσι. Και προνομιακά δίδακτρα. Λοιπόν, μπορείτε να τα μάθετε όλα, παιδιά, τηλεφωνώντας στο 210-52-79-500 ή
1: στο 210-96-40-117 ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Άλλο ή δεν έχει. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει.
1: Λέμε, αλλά να σου πω κάτι. Η σοβαρή στιγμή της εκπομπής πάντα είναι κάπου εδώ.
0: Κάτι ξέρω εγώ που λέω. Ναι. Ότι η Βασιλεία Πέτρου είναι για τη σοβαρότητα.
1: Εντάξει, για αυτά που λέει, έτσι.
0: Έτσι.
1: Μια χαρά κοπέλα είναι.
0: Μια χαρά κοπέλα.
1: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, την καλωσορίζουμε.
2: Γεια σας και από μένα. Οι πληροφορίες μας έρχονται από την αυτεμπορική. Βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, οι ερευνητές εντόπισαν κάτι που αρχικά έμοιαζε με ένα συνηθισμένο μανιτάρι κολλημένο στην κάτω πλευρά ενός φύλου. Σε πιο προσεκτική εξέταση, όμως, αποδείχθηκε ότι η παράξενη αυτή ανάπτυξη ήταν στην πραγματικότητα ένα μέχρι πρότινος άγνωστο είδος αράχνης. Η ανακάλυψη αποκάλυψε μια μορφή καμουφλάζ που δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά στις αράχνες. Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων, στην οποία συμμετείχαν ερευνητές από το Ινστιτούτο Ανάλυσης και Αλλαγής Βιοποικιλότητας Leibniz στη Γερμανία, εντόπισε το νέο είδος και δημοσίευσε τα ευρήματά της στην επιθεώρηση Ζουτάξα. Το νέο είδος, που ονομάστηκε Ταξανάουσκια Ουάσκα, μοιάζει πολύ με το καρποφόρο σώμα ενός μύκητα ζιμπελούλα, ενός παρασίτου που προσβάλλει αράχνες. Η ανακάλυψη ξεκίνησε από μια παρατήρηση στην πλατφόρμα επιστήμης πολιτών iNaturalist, όπου χρήστες εντόπισαν ότι αυτό που έμοιαζε με μανιτάρι ήταν στην πραγματικότητα αράχνη, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση. Το περιστατικό αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της επιστήμης πολιτών στη μελέτη της βιοποικιλότητας.

0: Η ώρα είναι 6. Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitech που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitech από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε πάλι εδώ.
1: Να είμαστε πάλι εδώ στην πρώτη μέρα του Ιουλίου.
0: Πώς περνάει ο χρόνος.
1: Και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Δύο στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Φιλενάδες, έτοιμοι?
0: Πάμε.

0: Εσύ το δούνου του είναι τόσο παλιό.
1: Αυτό δεν σε ξαφνιάζει?
0: Άντε ντε.
1: Μάλιστα. Για δύο πες. Πράγματα με ξαφνιάσαν εμένα. Για σαν σήμερα 1η Ιουλίου το 1944.
0: Πολύ παλιά.
1: Σε μία σύνοδο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Mm-hmm. Χαράχτηκε η μεταπολεμική παγκόσμια οικονομική τάξη. Πώς έγινε αυτό,
0: να
1: ζήσουμε να τη θυμόμαστε.
0: Για πες.
1: Και μας ταλαιπωρεί και μέχρι τώρα. Mm. Αποφασίστηκε η σύσταση δύο μεγάλων νέων οργανισμών. Μάλιστα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, mm-hmm, και η Παγκόσμια Τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα που μας ξαφνιάζει είναι ότι είναι τόσο παλιό το ταμείο.
0: Ναι, εσύ το δούνε. Το νόμιζα ότι είναι πολύ πιο...
1: Αυτό που με σόκαρε εμένα, ναι, είναι πόσο πρόσφατη είναι η αντικατάσταση της αξίας των νομισμάτων από το χρυσό,
0: ναι,
1: στο δολάριο.
0: Α, μέτσι πες μας.
1: Κατάλαβες, φίλε μου.
0: Α, μέτσι πες μας.
1: Κατάλαβες, φίλε μου, είμαστε 80 χρόνια και κάτι τώρα.
0: Τι μαθαίνει κανείς, ρε φίλε.
1: Α, μπράβο, όχι, για να μην ξέρουν, να μην νομίζουμε ότι είναι όλα τελευταία τώρα πρόσφατα.
0: Τι μαθαίνει κανείς. Τώρα, βέβαια, το τι μαθαίνει κανείς είναι μια μεγάλη κουβέντα. Γιατί αν μιλάμε για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, μιλάμε για ανώτερες σχολές Α, έτσι. Λοιπόν. Και με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, με δυνατότητα online διαζώσης φοιτηση, με AI εργαλεία, παρακαλώ πάρα πολύ, και οικονομικά, μάλλον προνομιακά δίδακτρα.
1: Οπότε καλούμε στο 210-5279-500
0: ή ναι, 210-41-20-714
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τρίτο ή και τελειώσαμε. Ναι, ναι.

0: Και τι θα φάμε απόψε, φιλελάδα?
1: Ό,τι μας πεις, ειλικρινά, γιατί την όλα πολύ ωραία.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα όταν μέσα σε αυτά τα tips είχαμε πει για τα φασόλια γίγαντες σε κονσέρβα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τις καλές εταιρείες, καλά διατηρημένα. Ότι τρελαίνουμε περισσότερο από αυτά που φτιάχνω εγώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω και σε κάτι άλλο που τρελαίνομαι επίσης.
1: Για πες.
0: Σαρδέλες κονσέρβα.
1: Α, οι σαρδέλες, φίλε μου, αν είναι καλή εταιρεία, είναι σούπερ.
0: Λοιπόν,
1: δεν το συζητώ.
0: Για απόψε, παιδιά, ζυμαρικά με σαρδέλες.
1: Ναι.
0: Μακαρονάκι ολικής, παρακαλώ να προσέχουμε.
1: Ναι.
0: Σαρδέλες κονσέρβα, τρελαίνομαι. Ελιές καλαμών, κρατήστε με. Ψητές πιπεριές.
1: Άπα, μην το συζητάς.
0: Και φέτα.
1: Τέλειο, που νομίζουν πολλοί ότι φέτα δεν πάει με το ψάρι.
0: Πω πω ρε φίλε, τι είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, και όταν μιλάμε, τι είπε ο άνθρωπος, ο Γιώργος ο Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr.
1: Ένα μικρό tip, τις σαρδέλες στην κονσέρβα δεν τις αφήνουμε ολόκληρες.
0: Τις ανακατεύουμε
1: και τις κόβουμε σε κομμάτια.
0: Έτσι.
1: Να ανακατευτεί με το μακαρονάκι.
0: Έτσι, εκεί είσαι τέλεια.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αν δεν είναι μόνο το Buckingham.
1: Μην το συζητάς. Mm. Τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, ειλικρινά. Περνάνε και αυτοί οι τραγικές στιγμές.
0: Τραγικές στιγμές.
1: Μα τώρα περίμενε. Πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Ότι η Νορβηγία έχει βασιλική οικογένεια, το θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Εμείς οι δύο μόνο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι γνωστό. Τέλος πάντων.
1: Η Νορβηγική βασιλική οικογένεια, λοιπόν, βρέθηκε αντιμέτωπη πριν από λίγες μέρες με τα εξής δύο πράγματα μέσα στο ίδιο 24ωρο.
0: Χρωστούσε το δάνειο του σπιτιού.
1: Ναι, ναι, και πήγαν να τους το πάρουν.
0: Για πες.
1: Η πριγκίπισσα Μέτε Μαρίτ ήταν, να θυμίσω παρένθεση, παντρεμένη και χωρισμένη πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Okay. Και είχε ένα γιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ένα γιο.
0: Το λέει.
1: Αυτός ο γιος, λοιπόν, καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση για δύο περιπτώσεις βιασμού γυναικών.
0: Έλα, ρε.
1: Βιασμού γυναικών που δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν με υγρό μέσα στα ποτήρια.
0: Α, μάλιστα. Αυτά τα γνωστά που
1: δεκάδες αδικήματα, περιστατικά βίας, απειλές, παραβάσεις.
0: Το παιδί της πριγκιπέσας.
1: Και ταυτόχρονα η ίδια έκανε διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: αυτό...
1: έχει κυστική ίνωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την ίδια μέρα που καταδικάστηκε ο γιος της.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και ζήτησε ο άνθρωπος να πάει να δει την μητέρα του και το απαγόρευσε το δικαστήριο. Αλλά είναι τώρα, δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
0: Να σου πω, εδώ κολλάει το δύσκολη καιρή.
1: Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες.
0: Έτσι.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Κοίτα να σου πω κάτι, είμαι λίγο χαρούμενος, λίγο περήφανος να πω,
2: ναι.
1: Γιατί μέσα από αυτό το διοράκι ρε παιδί μου,
2: ναι.
1: Και αυτό μας το λένε αυτοί που μας ακούνε, έτσι το λέω εγώ προς Θεού.
2: Για όνομα.
1: Ότι μαθαίνεις ρε παιδί μου πράγματα.
2: Κάτι μαθαίνω, εδώ μαθαίνω εγώ που σ' ακούω απέναντί σου παιδί μου, ναι. Να μαθαίνω αυτοί που μας ακούνε απ' έξω.
1: Ούτε οι ανώτερες σχολές άλφα να ήμασταν.
2: Μην το συζητάς.
1: Εκεί λοιπόν μαθαίνετε πραγματικά πολύ σπουδαία πράγματα παιδιά. Και για σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων που τόσο δύσκολο και σπάνια βρίσκεις.
2: Άμα θες βρες ηλεκτρολόγο.
1: Ηλεκτρολόγο, θερμοϊδραυλικό, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, ψυκτικό, τεχνικό ανελκυστήρων, παρακαλώ, φοβερές ειδικότητες, έτσι. Λοιπόν, για πες που μαθαίνουμε περισσότερα.
2: Καλούμε στο 210-41-20-7-14 στον Πειραιά. 210-52-79-500 για την Αθήνα ή πολύ πιο απλά www.ieka.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
1: Λοιπόν, και τώρα πάμε στο φινάλε που είναι η μουσική ενότητα.
2: Τι έχει για σήμερα?
1: Αυτό το τραγούδι με σημάδεψε πραγματικά. Ήταν ένα καλοκαίρι που εγώ ήμουν βέβαια ακόμη νεαρός.
2: Ναι.
1: Αλλά είχα στο μυαλό μου διάφορα ρε παιδί μου.
2: Για πες.
1: Και όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ το Άφρικα, τον Τότο, ξεχώρισα το Άφρικα, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Ιούνιος του 1982.
2: Α, ήσουν και καλοκαιρινός, φίλε
1: το
2: μου.
1: Το Τότο 4, επαναλαμβάνω, ναι. Το άλμπουμ τους, έτσι. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα... Συνεχίζει ρε παιδί μου να παίρνει φοβερές κριτικές αυτό το
2: κομμάτι. Μα είναι τρομερή τραγουδάρα, Σίλια.
1: Είναι μέσα στα 500 καλύτερα όλων των εποχών της λίστας του Rolling Stone, που είναι η πιο τέλος πάντων σοβαρή
2: έγκυρη.
1: Λίστα και έγκυρη. Και μάλιστα ο κιμπορντίστας, ο Page, ναι. Μαζί με τον Πορκάρο, τον drummer, φοβερή μουσική και οι δύο, λέει ότι το τραγούδι αφορά την αγάπη ενός άνδρα για μια ήπειρο, την Αφρική, και όχι απλώς ένα προσωπικό ιδίλιο που το παρεξηγούν πολύ, εντάξει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν...
2: Και μάλιστα νομίζω, ναι, ότι οι στίχοι του δεν αφορούν ζευγάρι,
1: όχι,
2: αφορούν τα προβλήματα της Αφρικής.
1: Σωστό. Το 2012 το Άφρικα κατατάχθηκε από το μουσικό περιοδικό NME στην 32η θέση με τη λίστα με τα 50 πιο εκρηκτικά ρεφρέν.
2: 1000% συμφωνώ.
1: Έτσι,
2: και λοιπόν, αυτοί που θα το ακούσουν θα συμφωνήσουν.
1: Παιδιά, συγκροτηματάρα, γκρουπάρα, από φοβερούς μουσικούς, η Τότο στο Άφρικα δικό σας.

0: Έρχε να μας βλέπανε τι γινόταν στο στούντιο με το τραγούδι.
1: Να σου πω και κάτι να δουλέψει.
0: Για πες.
1: Είχε κυκλοφορήσει μαζί με το άλμπουμ μια πολύ ειδική, πολύ limited συλλογή του Άφρικα, του τραγουδιού δηλαδή, σε picture disc. Δηλαδή είναι η Αφρική, όπως είναι και στο εξώφυλλο η Αφρική, ο χάρτης, και είναι χαραγμένο το Άφρικα επάνω.
0: Άκου να δεις, και το έχεις.
1: Το έχω,
0: δεν μεταδίδω άλλο, δηλαδή δεν μεταδίδω άλλο.
1: Ζούλια ψώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε, φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα μαζί με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο στο 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Καλό μήνα για άλλη μια φορά να πούμε. Εντάξει. Και αύριο εδώ είμαστε.
0: Έχει χάρη που σε συμπαθώ.
1: Αλλιώς.

0: Η ώρα είναι 7. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Εμείς φτάσαμε στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος, μόλις ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα το κάνετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη, το και με το συμβολάκι, το λατινικό, το και με την ουρίτσα, το κροκοδιλάκι, μπαστούνάκι, σκυλοψαράκι που λέει η Κιμερούλα, και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Το

0: Εμένα δεν μου αρέσει το πολύ κρέας. Μ' αρέσει το κρέας.
1: Πλακώνεις τα κουρκουμπίνια εσύ, ξέρω εγώ τι κάνεις.
0: Ναι, αυτά τα γλυκούλια μου αρέσουν.
2: Αυτά τα γλυκούλια, αυτά μου αρέσουν. Άμα φας δύο, ένα, ενάμιση.
0: Αφού είναι μικρά.
2: Ναι, αλλά άμα φας 20 είναι πολλά. Γίνονται ένα, τρία τεράστια.
0: Όχι, άμα φας 20 είναι ένα μεγάλο. Να μας πάρει ένας βολιώτης να μας πει.
2: Να μας στείλει, όχι να μας πάρει. Τι να μας πάρει, να μας στείλει θέλουμε.
0: Από το χειροτερεύει το πράγμα. Ναι, δηλαδή, συγγνώμη.
2: Να
0: δεν μπορεί
2: στούδιο.
0: Να μας πει την άποψη του άνθρωπος χωρίς να μας στείλει να δοκιμάσουμε.
2: Όχι.
0: Αν στείλει, να στείλει και του λουμπάκια.
2: Ναι. Α, μπράβο.
0: Τα μικρά από τα μεγάλα, γιατί είναι πιο μελωμένα.
2: Oh,
0: είναι πιο έτσι ζουμερά. Ρε, παιδί μου, είναι αυτό που σκάει μέσα, που έχει ξέσει και τη ράβδοση από πάνω, σκάει μέσα και φεύγει όλο το σιρόπι στο στόμα σου.
2: Ναι. Να σου πω, γιατί το κάνεις αυτό τώρα, γιατί θέλεις να αρρωστήσουμε εδώ πέρα.
0: Σου είπα απλά 5-6 πραγματάκια που
2: σήκω για λίγο, πάμε για μισή ωρίτσα. Μισή ωρίτσα λέω, πω, τι μου κάνεις.
0: Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα.
2: Καληνύχτα, ναι.

0: Επιστροφή ξανά εδώ στην παρέα σας. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
0: Που είχαμε μείνει στα κουρκουμπίνια ή στα.
1: Ναι, πες στους ανθρώπους που θα μας βρίσκουν.
0: Πού θα μας βρίσκουν, Μέρη.
1: Εσύ να πεις.
0: Λοιπόν, θα μας ψάξετε στο Facebook, στη σελίδα μας. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και αυτό το χαρακτηριστικό, το και, το παπάκι, το λατινικό.
1: Παπάκι
0: και. Το ψαράκι.
1: Το ψαράκι, μπράβο.
0: Το ψαράκι.
1: Το
0: με τον μπαρμπούνι, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Μα αυτό θα μας βρείτε.
0: Στείλτε μας μηνύματα. Όχι, στείλτε μας μηνύματάκι. Κάντε και ένα like στη σελίδα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πότε βγαίνουν τα μπαρμπούνια.
0: Δεν ξέρω. Νόμιζα να θα ρωτήσει τίποτα άλλο. Λες πως θέλεις να ξέρεις.

τρίτη Αθήνα. Με τούτα και με εκείνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Μυρούλα τα βάφεις. Είναι ξανά, είναι
1: η ίδια κάτι απορία τη ξανθιά. Με το που ανοίξει το μικρόφωνο, δεν πειράζει.
0: Είπα να σε πιάσω εξαπρόπτου, αλλά δεν πειράζει.
1: Άκου.
0: Ναι,
1: όχι. Αλλά τόσα χρόνια ξανθιά, για πάντα ξανθιά.
0: Α, έχει ποτίσει μέσα.
1: Το κανονικότατα.
0: Κανονικά.
1: Έχει μέσα μπει.
0: Φόρε.
1: Πολύ δεκαπάς.

0: Κόνοψ.
1: Σου είπα να ανοίξει.
0: Όταν, να σου πω, όλα σου συμβαίνουν όταν ανοίγει το μικρόφωνο. Γιατί?
1: Μα χτύπησε το πόδι μου. Περίμενε και εσύ λίγο. Κοίτα να ο διπλανός σου είναι καλά.
0: Χτύπησε το πόδι σου μέσα σε αυτό το στούντιο. Δεν γίνεται.
1: Το χτύπησα
0: είναι τόσο
1: μόνη
0: μεγάλο.
1: Μου.
0: Γιατί γελάς? Δεν είναι μεγάλο το στούντιο, Μέρι?
1: Όχι, χτύπησα μόνο μου το πόδι.
0: Α, εντάξει. Μπορεί να συνεχίσει. Θες, χρειάζεσαι χρόνο?
1: Όχι, εντάξει, είμαι λοιπόν, σοβαρεύουμε. Πώς θα καταλάβεις εσύ που θες να υιοθετήσεις ένα σκυλί, ότι το σκυλί που θες να υιοθετήσεις ότι είναι καλό και δεν είναι κανένα κακό σκυλί?
0: Έλα και είσαι σε τέτοια φάση, αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια, τι σκυλί,
0: ναι,
1: θες να πάρεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Να πάρεις Westy, δεν κάνω διαφήμιση, αλλά εγώ αυτό έχω και είναι πολύ καλό.
0: Ξέρεις κάτι όμως? Δεν θέλω και απ' την άλλη να πάρω, να αγοράσω. Δηλαδή είναι ένα ζώο. Αν βρω ένα, κάτι που να με πλησιάσει.
1: Να πας στη φιλοζωική, έχουν παρατημένα πολλά.
0: Πολλά.
1: Ναι,
0: το πρόβλημα όμως είναι αυτό. Αυτό που είπες.
1: Ποιο?
0: Πώς κάνεις επιλογή, με ποια χαρακτηριστικά, τι κοιτάς, τι δεν κοιτάς.
1: Θα σου πω.
0: Βέβαια.
1: Μία επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων, η Τζία Σαβότσι, από τη Νέα Υόρκη.
0: Ομορφή. Να πάνε,
1: δεν έχουμε φωτογραφία.
0: Δεν έχουμε φωτογραφία.
1: Άκου τώρα
0: δεν
1: μόνο
0: δουλειάζει.
1: Τι έκανε αυτό το ζουζουνάκι. Μοιράστηκε το γρήγορο και αποτελεσματικό τεστ που μπορεί να κάνει κάποιος για να καταλάβει αν το σκυλί που θα πάρει είναι καλό. Mm. Λοιπόν, βάζει ένα μπολ με φαγητό μπροστά σε δύο διαφορετικά σκυλιά για να παρατηρήσει πώς αντιδρούν όταν αυτά αφαιρούνται.
0: Μάλιστα.
1: Και χρησιμοποιεί ένα ψεύτικο κέρι στην άκρη του ραβδιού, το οποίο προσπαθεί να πάρει τον μπολ από το φαγητό. Με το φαγητό από τα σκυλιά. Ναι. Αυτό λοιπόν.
0: Που θα σου αρπάξει το χέρι, το ψεύτικο, ναι.
1: Μπράβο. Εκείνο που επιτίθεται γρήγορα δαγκώνοντας το ραβδί πριν επιστρέψει το φαγητό, καταλαβαίνεις.
0: Ότι δεν πρέπει να το. Ούτε καν να το κοιτάξεις.
1: Οπότε.
0: Να ισχύει αυτό το πράγμα, τώρα ισχύει.
1: Πήγαινε στη φιλοζωική μέσα που έχει πολλά. Και πάλι πολλά μπολάκια.

0: Μερούλα, θα χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Ραντεβού αύριο.
0: Ναι,
1: για όσους θέλετε
0: αύριο
1: να μας βρείτε στο Facebook, Θάνος και Μέρη, με λατινικούς χαρακτήρες και το παπάκι.
0: Πάει στην ποταμιά. Το παπάκι.
1: Το παπάκι έχει από πίσω, ανάμεσα στο Θάνος και στο Μέρη. Για να ξεχωρίζει η θέση του πρώτου από του δεύτερου. Πρώτο έχει βάλει τον εαυτό του ο Θάνος, δεύτερη εγώ. Αλλά άμα το γυρίσει αντίστροφα, βγαίνω πρώτη.
0: Έχει καλώσει εκεί πέρα, μέχρι να τα αλλάξω. Θα μου ψήσει το ψάρι στα χείλη.
1: Δεν θέλω
0: σίγουρο.
1: Εγώ. Απλά οι gentlemen αφήνουν πάντα πρώτες στις γυναίκες.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
4: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Καλώς ήρθατε, καλή τεταρτούλα και καλό μήνα, παιδιά. Μπήκε ο Ιούλιος και μπαίνουμε στο δεύτερο καλοκαιρινό μας μήνα. Πλέον, τέλος τα ψέματα, παιδιά. Είμαστε full καλοκαίρι και πρέπει να κάνουμε κάτι για να το απολαύσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Γιώργο Λιβάνη. Θέλω κι άλλα. Mix by Δημήτρης Γιακουζίδης. Φουρέιρα, αμέσως μετά Ελένη Φουρέιρα. Jackie O, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται αυτό το καινούριο τραγούδι. Σας αρέσει ή όχι? Όπως και να έχει, θα το ακούσετε. Και όχι μόνο αυτό, πολλά ακόμα. Εδώ στο Number One Radio Show, φύγαμε!

Λοιπόν, αγαπημένοι και αγαπημένες, σας είχαμε πει μέσα πρώτα εδώ από το Number One Radio Show και μετά το είχα ανακοινώσει και το ραντεβού, στο ραντεβού του Σουκού, στην τηλεόραση, στο Open, για την νέα συνεργασία του Νίκου Οικονομόπουλου. Πριν από περίπου ένα μήνα, ότι επίσημα έχει συμφωνήσει για μια πενταετία με τον Όμιλο Μαροσούλη Κοταρίδη για ένα καινούριο μαγαζί που φτιάχνεται μόνο για χάρη του Νίκου Οικονομόπουλου. Ήρθε λοιπόν την ημέρα των γενεθλίων του Νίκου, χρόνια πολλά να το πούμε, για χτες. Και η επίσημη ανακοίνωση και η γνωστοποίηση αυτής της συνεργασίας σε μια λιτή αλλά ουσιαστική ανακοίνωση. Ο Όμιλος Μαροσούλη Κοταρίδη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Οικονομόπουλο και του εύχεται χρόνια πολλά. Από εκεί πέρα λοιπόν είναι ένα νέο μαγαζί. Έχουμε και νέο τραγούδι, το Ένοχο Κορμί, που βγήκε μόλις τώρα από τη Heaven. Και πλέον έχουν μπει μπουλντόζες και φτιάχνουν το καινούριο μαγαζί, το οποίο θα είναι ανοιχτό, πρώτο Θεός, τον Νοέμβριο. Στο κέντρο της Αθήνας. Για να δούμε λοιπόν. Άντε, με το καλό, καλή επιτυχία, χρόνια πολλά και όλα τα καλά στον Νικόλα.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι.

0: έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1 Radio Show.

0: παρέα.
1: Εμένα ο Γιάννης ήταν το είδωλό μου, ήταν ο πνευματικός μου πατέρας και ήταν ο άνθρωπος που με έκανε τραγουδιστή, να το πω έτσι. Για μένα, ίσως ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που έχει.
2: Λοιπόν, αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από όσα είπε ο Αντώνης Ρέμος σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε. Την κλείνω, κάτσε εδώ, γιατί το έβλεπα πριν από το κινητό. Δεν έχει βγει ακόμα. Είναι σε μια διαδικτυακή εκπομπή στο Ρυθμό για τον Γιάννη Πάριο, τον μεγαλύτερο τραγουδιστή για τον Αντώνη Ρέμο και για πολλούς, και για μένα αν θέλετε και για πολλούς άλλους, και είναι πολύ ωραίο, έχει πει πολύ ωραία πράγματα ο Αντώνης Ρέμος και για τη Μαρινέλα και για τη διαδρομή του και για τον Γιώργο Θεοφάνους. Λοιπόν, είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Μπήκαμε με Μαρσό, ξεκινήσαμε με Γρανίτα Πολεμόνη και πάμε με Νίκο Μακρόπουλο, πάμε επίθεση, πάμε επιθετικά, πάμε ωραία, πάμε γλετζέδικα, όπως μόνο εμείς ξέρουμε εδώ πέρα. Στο number one radio show, φύγαμε.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια
9: προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
10: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλό μήνα, 1η Ιουλίου, Τετάρτη σήμερα στο μέσο της εβδομάδας. Έφυγε ο Ιούνιος, παιδιά, κύλησε πάρα πολύ γρήγορα. Ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας. Έχουμε άλλους δύο. Και έχουμε και το Σεπτέμβριο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μήνας. Απλά, εντάξει, εγώ τον μετράω ως καλοκαιρινό μήνα, παρότι σχεδόν πάντα έχει ξεκινήσει δουλειά και είναι και μπόλικη. Λοιπόν, Αντζελίνα Τζολί, δεν έχω βγει ραντεβού από το διαζύγιό μου και μετά. Αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα. Το διαζύγιο της έχει βγει 10 χρόνια, παιδιά. Δηλαδή, 10 χρόνια η Αντζελίνα Τζολί δεν έχει βγει ραντεβού. Δηλαδή, δεν έχει και ερωτικές περιπτύξεις τα τελευταία 10 χρόνια. Για να είμαι ειλικρινής, λέει, έχω πείσει τον εαυτό μου ότι αυτή η πλευρά της ζωής δεν αποτελεί προτεραιότητα όσο επικεντρώνουμε στα παιδιά και την οικογένειά μου. Εντάξει, ρε παιδί μου, να επικεντρωθεί στα παιδιά και την οικογένεια. Είναι και 6 τα παιδιά. Αλλά εντάξει, λιγάκι, μια ζωή έχουμε. Δηλαδή, έχασες έτσι 10 χρόνια ολόκληρα τη χαρά του έρωτα και του ραντεβού και το τέλος πάντων όλο αυτό το πράγματος. Δεν ξέρω τι θέλει ο καθένας, αλλά τι να πω. Anyway, έχεις χρόνο, Αντζελίνα μου, να ανασκευάσεις.

Θα τολμούσα, λέει, να πάω στη Eurovision. Γιατί όχι? Λοιπόν, Έλλην λαϊκός τραγουδιστής. Ελαφρολαϊκός, τέλος πάντων, δεν είναι και ο Καζαντζίδης. Λοιπόν, είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Καλό μήνα, αδέρφια, και να μας πάνε όλα καλά, όλα δεξιά, όλα πρίμα. Λοιπόν, ποιος είναι ο ελαφρολαϊκός Έλλην νεαρός τραγουδιστής που έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό, λοιπόν, και λέει ότι γιατί να μην πάω στο Eurovision. Ερωτήθηκε βάλει ο άνθρωπος, δηλαδή είναι ότι μόνος του έρχεσαι να το φωνάζει. Ο Γιώργος Ολιβάνης, πώς αισθάνεσαι που ο κόσμος τραγουδάει τα κομμάτια σου? Τιμή και χαρά. Θέλω να κηρύμω σε όλο το δισκογραφικό πλαίσιο. Έβγαλε ένα τραγούδι που είναι σε summer vibes και γίνεται χαμός. Θέλω να τα κάνω όλα, λέει. Μπράβο. Ο Γιώργος Ολιβάνης συμμετέχει και σε μια θεατρική παράσταση στο θέατρο Άλσο στην Αθήνα, σε μια επιθεώρηση των Ρέπα Παπαθανασίου, που τραγουδάει πολλά από τα κομμάτια που ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Θα σκεφτώσουν να κάνει στο μέλλον πρόζα, τον ρωτάει δημοσιογράφος ο Ανδρέας Θεοδόρου. Για να δω, το πω και σωστά κιόλας. Ο Ανδρέας Θεοδόρου, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι ηθοποιοί απομνημονεύουν ένα μεγάλο κείμενο και εγώ με το κείμενο έχω μια δυσκολία. Αυτό με φοβίζει. Στη Eurovision θα σε βλέπαμε? Έχει δύο χαρακτηριστικά η Eurovision, λέει. Είναι φαν και να βγάλει ένα στοιχείο χαρά που η ελληνική μουσική έχει πάρα πολλά. Οπότε θα τολμούσα να πάω στο Eurovision. Γιατί όχι? Έλα ντε. Άντε Γιώργη, καλή επιτυχία.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Διάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι
1: καλό
0: Ιούλιος.
1: Καλό μας μήνα, κυρίες και κύριοι.
0: Έτσι, ο μέσος μήνας του καλοκαιριού. Ο τσακ μήνας είναι αυτός, Ιούλιος.
1: Τσακ.
0: Τσακ, στη μέση. Τσακ, στη μέση. Έτσι, 1η Ιουλίου σήμερα, καλωσορίσατε, Τετάρτη, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στους ανάργυρους, στους κοσμάδες, στους δαμιανούς.
0: Όχι, εγώ δεν γιορτάζω σήμερα, εγώ είμαι 1η Νοέμβρη, το έχουμε πει.
1: Και στους μαυρίκιους και τις μαυρικίες.
0: Πες το κι αυτό.
1: Εσύ δεν γιορτάζεις, αλλά υπάρχουν άλλοι κοσμάδες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Εννοείται, κανονικά. Είναι του Ετωλού και του Δαμιανού, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι, για να είμαστε σαφείς και να τα ξεχωρίζουμε.
0: Λοιπόν, εδώ και σήμερα πρωτομηνιά, έτσι. Και καλοκαίρι, μια χαρά, θα έλεγα.
1: Γνήσιο καλοκαίρι.
0: Το 26 φτάσαμε μέχρι εδώ. Εσίως, όχι εσίως. Όχι εσίως.
1: Εσίως δεν το λες, όχι εσίως, αλλά φτάσαμε.
0: Δεν το λες, αλλά φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Και μας δόρθει.
0: Λοιπόν, για 2 ώρες μαζί, παρεούλα, όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι εδώ.
1: Ξεκινάμε γιατί έχουμε να πούμε πολλά.
0: Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Εδώ καλοκαιρινή.
1: Λοιπόν.
0: Δροσίζει από σήμερα, λέει. Τι να σας πω.
1: Μακάρι.
0: Εσείς το ξέρετε αυτό.
1: Μακάρι. Έχω ένα πολύ κέριο ερώτημα. Το οποίο θα ήθελα και τη δική σου άποψη. Είναι η βλακεία ασθένεια?
0: Και το να θέλεις να κάνεις πόλεμο, ασθένεια το εγώ το θεωρώ. Και η βλακεία μπορεί να είναι ασθένεια. Δεν ξέρεις. Μπορεί. Δηλαδή κάποιος γεννιέται άρρωστος. Δηλαδή βλάκας. Ξέρω και εγώ.
1: Λοιπόν,
0: είναι αρρώστια η οποία είναι εισάγει για όλη τη ζωή όμως.
1: Ο Άλμπερτ Άινστάιν έλεγε: μόνο δύο πράγματα είναι άπειρα. Το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Mm-hmm. Και δεν είμαι σίγουρος για το πρώτο. Mm-hmm. 50 χρόνια μετά, ένας από τους επιστήμονες που έχουν εμπλακεί στην ανακάλυψη της δομής του DNA προκαλεί μια θύελλα αντιδράσεων, υπονοώντας ότι η βλακεία είναι τελικά μια γενετική ασθένεια η οποία μπορεί να θεραπευτεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέρον αυτό σαν άποψη. Μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Ο James Watson, λοιπόν, είχε δηλώσει, και τώρα αναλύονται περισσότερο οι έρευνές του, ότι η χαμηλή νοημοσύνη είναι κληρονομική διαταραχή και ότι οι μοριακοί βιολόγοι έχουν καθήκον να επινοήσουν γονιδιακές θεραπείες ή διαγνωστικά τεστ για την αντιμετώπιση της βλακείας.
0: Πήγα για τεστ εχθές βλακείας, αυτό που κάνουμε το υποχρεωτικό κάθε 5 χρόνια. Γιατί απαγορεύεται να είσαι βλάκας καταρχήν. Πρέπει να είσαι μόνο έξυπνος.
1: Δεν ξέρω όμως εάν θέλουν όντως να το ψάξουν, να το βρουν και να το αναλύσουν αυτό. Γιατί μπορεί να εξυπηρετεί η βλακεία.
0: Θέλουν για άλλους λόγους. Θέλουν γιατί μέσα από αυτό άλλα πράγματα θα κάνουν στο τέλος. Δεν θα σου φτιάξουν τη βλακεία. Έτσι, θα σου περιορίσουν την ευφυΐα. Είναι και αυτό. Θα το ξέρεις.
1: Είναι και αυτό.
0: Θα επέμβουν με την άδειά σου δηλαδή. Έτσι, και θα σου λένε, είσαι πολύ βλάκας, πρέπει να γίνεις έξυπνος. Μα, δεν έχει μα. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, δεν μπορεί.

0: Υπέροχη μέρα η Τετάρτη σήμερα, νομίζω. Εξαιρετική, έτσι ξεκίνησε μοναδική. Από το πρωί και ανεπανάληπτη. Έτσι πάμε σήμερα. Σε πρώτο διάλειμμα, έρχεται σε λίγα λεπτά να πάρουμε έτσι ένα διάλειμμα, μια τζούρα καφέ, διαφημίσεις που έρχονται και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Στην επιστροφή έχουμε σαν σήμερα. Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

βιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντών, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς

0: βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ορισεντών. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή.
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλό μήνα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο.
1: Καλό μας μήνα.
0: Επιβαλλικός μας κατραμάδος εδώ.
1: Να πω και ένα χρόνια πολλά στην ξεδέρφη μου τη Ρούλα που μας ακούει.
0: Την
1: ξεδέρφη μου τη Ρούλα που μας ακούει.
0: Τη Ρούλα.
1: Ναι,
0: έχει γενέθλια ή γιορτή. Α, Αργυρό, από το Αργυρούλα, Ρούλα, ναι. Μάλιστα. Οκ, okay. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν,
0: αφού μας ακούει κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η ματιά μας το σαν σήμερα.
0: Ήρθε η ώρα σαν σήμερα,
1: βεβαίως. Ιουλίου. Το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άριος ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. 2015 σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που όφιλε. 2015 να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου είχε καλέσει τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 1η Ιουλίου.
0: Και μυαλό δεν βάζουμε.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα φρέσκια όπου μας λένε οι διάφοροι ψυχολόγοι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατά πλειοψηφία ζητούν ψυχολογική υποστήριξη συνήθως. Ποιοι έχουν τέλος πάντων θέμα με την ψυχική τους υγεία με βάση τους ψυχολόγους και αυτά που έχουν αντιμετωπίσει. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι αυτοί που έχουν έλλειψη φίλων, έτσι, ναι, και γενικότερα ανθρώπων που είναι γύρω τους που μπορούν να κάνουν μια αγκαλιά, να μοιραστούν το χρόνο τους, είναι αυτοί που ζητάνε κυρίως ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι έρευνες. Αυτό το να έχεις φίλους οι οποίοι είναι καλοί φίλοι, έχεις επικοινωνία μαζί τους από κοντά είτε τηλεφωνικά συχνά και ξέρεις ότι αν σου τύχει κάτι μπορεί να σε βοηθήσουν, έτσι, είναι αυτό που δίνει μακροζωία και ευημερία στον άνθρωπο, λέει.
1: Έτσι,
0: το αντίθετο όταν δεν έχουμε φίλους ή δεν έχουμε πραγματικούς φίλους, νιώθουμε δηλαδή ότι είναι απλά για να περνάει την ώρα του και μετά χάνεται, ας πούμε, είναι αυτό που μας φέρνει πολλές φορές στον ψυχολόγο, η έλλειψη φίλων. Έτσι, και έτσι ζητούν και ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι ειδικοί. Η παρουσία φίλων στη ζωή μας, εκτός των άλλων, λέει, επηρεάζει και το σώμα και τον εγκέφαλο, έχουν βρει.
1: Νομίζω ότι είναι το να έχεις φίλους, να έχεις ανθρώπους που μπορείς να τους εμπιστευτείς, να μπορείς να αφαιθείς λίγο στην αγκαλιά τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, απλά εδώ το κάνουν λίγο πιο χειροπιαστό οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι, λέγοντας ότι αυτό που έχουν διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό. Έτσι, μακροζωία, ευημερία και ότι αλλάζει το σώμα και ο εγκέφαλος άμα έχεις φίλους. Είναι διαφορετικό δηλαδή το να είσαι μόνος σου ή να αισθάνεσαι μόνος και διαφορετικό το να έχεις φίλους. Είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα κάτι μας είπε βέβαια, τι να πω κι εγώ. Δεν ξέρω, είναι η εποχή που δεν έχουμε ούτε φίλους, που είμαστε μόνοι μας αρκετά, υπάρχει μεγάλη μοναξιά. Οπότε γι' αυτό και οι ψυχολόγοι έχουν πελατεία, θα έλεγα εγώ.
1: Προφανώς.

0: Νομίζω ότι θα έρθει η ώρα, με αυτά που διαβάζουμε εδώ και λέμε, ότι δεν θα έχουμε χρόνο για κάτι άλλο. Θα δουλεύουμε και μετά θα κάνουμε εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Τι θα κάνεις το απόγευμα? Α, σήμερα έχω αυτή την εξέταση.
1: Εξέταση βλακείας.
0: Τη συγκεκριμένη, αλλά έχουμε και άλλες εξετάσεις. Έχουμε για COVID, έχουμε για AIDS, έχουμε δεν ξέρω και εγώ τι. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα θα χαλάμε το χρόνο μας για να εξεταζόμαστε. Έτσι, στα ίσα που θέλει δεν ξέρω ποιος. Λοιπόν, διάλειμμα στο και ακριβώς της ώρας.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, έχουμε ακόμα μια ώρα μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Εδώ με μουσικές. Έβιβαλή, Κόσμας και Τραμάδος μαζί σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Και αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε και αυτό, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Χαιρετισμούς και στην Σία και στον Ηλία. Έχω να δώσω χαιρετισμούς.
1: Δώσε, δώσε.
0: Φρεσκότατος, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε εδώ. Εδώ το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τη μουσική. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Από τη μία μπορούμε να δούμε την τεράστια οικολογική καταστροφή που έχει προκύψει και στη χώρα μας. Έτσι μάνι-μάνι τον τελευταίο καιρό με αυτές τις φωτιές που είχαμε, έχουν καεί πάνω από 50.000 στρέμματα, έτσι, με όλα αυτά τα παρήφημα εργαλεία, έτσι, που έχουμε προστασία, στα οποία μάλλον δεν κάνουν και πολλά από ό,τι φαίνεται. Και από την άλλη έχουμε κάτι το οποίο, Εύη μου, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει και αν το έχεις ακούσει, αλλά εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ, ασχέτως και αν δεν είναι Ελλάδα, είναι μια γειτονική χώρα. Στη Βουλγαρία λοιπόν έγινε τις προηγούμενες μέρες μια ανακοίνωση ότι τα δάση, έτσι, έχουν τριπλασιαστεί.
1: Στη Βουλγαρία.
0: Στη Βουλγαρία. Είναι γειτονική χώρα, βοηθάει αυτό, σου έλεγα, ειδικά τα μέρη προς τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Αλλά εμένα αυτό μου ακούγεται αισιόδοξο, δηλαδή κάποιοι, όχι εμείς, αυτό ήταν λίγο δύσκολο, έτσι, αλλά κάποιοι άλλοι το παλεύουν και το έχουν πετύχει. Και εγώ, ας μην πιστέψω το τριπλάσιο των δασών. Ένα διπλάσιο να υπάρχει, εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ σε αυτήν εδώ τη χώρα που δεν έχει κρατήσει πράσινο ούτε αυτά που καίει. Το έχω πει πόσες φορές, έτσι, υπάρχουν μέρη τα οποία κάηκαν το 1980 εκείνη τη δεκαετία. Υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι που δεν το έχουν ζήσει αυτό. Βλέπουν ένα γυμνό τοπίο και νομίζουν ότι αυτό ήταν φυσιολογικό. Και εγώ το έχω ζήσει κατά πράσινο. Είμαι λίγο παλιότερος από τους 30. Οπότε το έχω ζήσει κατά πράσινο, με δάση. Περνούσες δηλαδή από το δρόμο και έπεφταν τα δέντρα, τα πεύκα και όλα τα υπόλοιπα σχεδόν μέσα στο δρόμο και περνούσες, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό μάλλον το κράτος το θεωρεί ότι δεν πρέπει να αναδασωθεί πλέον. Γιατί βλέπω και 5-6 σπίτια να έχουν ξεπεταχτεί. Λοιπόν, να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί στη Βουλγαρία. Έτσι, έχουν διπλασιάσει τουλάχιστον, να μην σου πω, η ανακοίνωση λέει τριπλασιάσει τα δάση της Βουλγαρίας τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Άντε και αυτό. Στα δικά μας.
0: Ναι, καλά.

0: Εδώ είναι που κατεβαίνουμε με τον ανάλογο βηματισμό, έτσι, χορεύοντας.
1: Προηγουμένως το χαλάκι ήταν σαν αυτά τις ελληνικές ταινίες που βλέπεις σαν σπρώμαυρες, που ο άλλος είναι μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγεί. Κουνιέται συνέχεια το τιμόνι, δεν έχει ανακατευτεί ολόκληρο το αυτοκίνητο. Κουνιέται και έχει αυτή τη μουσική από πίσω. Έτσι, πολλές ελληνικές ταινίες έχουν jazz υπόκρουση από κάτω, δεν το έχετε προσέξει. Κάποιοι ίσως.
0: Λοιπόν, μου έλεγες προηγουμένως για τη Βουλγαρία, που έχουν αυξηθεί τα δάση της. Και ο Έλον Μάσκ καταπολεμάει την υπογεννητικότητα.
1: Τι εννοείς? Με ποια σύζυγο, δεν το λες τώρα, με ποια περαστική?
0: με τη Σιβόν Ζήλης.
1: Δεν σε ρώτησα για το όνομα. Λέω το νούμερο της, πες μου. Είσαι
0: το... Είναι το τρίτο παιδί με αυτή.
1: Ναι, αλλά το νούμερο γενικά, πόσες είναι γενικά? Δηλαδή έχει κάνει 12 παιδιά, με πόσες, ρε παιδί μου? Αυτό είναι το ζήτημα. Να ξέρουμε.
0: Τώρα, εντάξει, με βάζεις σε ψάξιμο.
1: Έμα αυτό είναι το ζήτημα, καταλαβαίνεις. Καλά κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι μια χαρά.
0: Εντάξει, φίλε, 12 παιδιά.
1: Γιατί, καλό είναι, γιατί δεν είναι κακό.
0: Αυτός 12 μασκάκια. Να κάνει,
1: εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει τα 24 σίγουρα με αυτούς τους ρυθμούς. Και γιατί όχι, αφού μπορεί, γιατί να μην το κάνει? Είναι οικονομικό το ζήτημα από ένα σημείο και μετά.
0: Προφανώς και μπορεί.
1: Είναι οικονομικό. Εγώ δεν θεωρώ ότι για λόγους οικονομικούς δεν μπορείς να κάνεις δύο παιδιά, ας πούμε. Αλλά για να κάνεις πάνω από 12 είναι διαχειρισμό. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε άλλους ανθρώπους. Δεν τα βγάζεις πέρα δηλαδή μόνος σου.
0: Εννοείται.
1: Για φαντάζομαι να ξέρεις κάτι της μαζί, 4-5. Λόγω ηλικίας, δηλαδή από 0 έως 3 ετών, ξέρω εγώ.
0: Δεν
1: έτσι κι αλλιώς δεν τα κάνει με την ίδια γυναίκα, οπότε θα μπορούσε να έχει 5, ας πούμε. Και κανένα δίδυμο, ίσως, αλλά θα μπορούσε να έχει 5.
0: Με έχει πιάσει ζάλες, σε παρακαλώ.
1: Με 5 διαφορετικές γυναίκες σε 3 χρόνια, μια χαρά ακούγεται. Εντάξει, okay. Εγώ θυμάμαι από παλιότερες συνεντεύξεις ότι ο Elon Musk έχει πει ότι το να γεννάς παιδιά είναι η δύναμη. Και γι' αυτό κάνει παιδιά. Είναι η δύναμή σου. Το μέλλον σου, πώς να σου το πω. Εγώ αυτό το πιστεύω. Είμαι μαζί του σε αυτό. Δηλαδή, αν μπορούσα να κάνω και τρίτο, θα το έκανα. Άνετα.
0: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά να έχεις και τα χρήματα να το ζήσεις.
1: Εντάξει,
0: να
1: τώρα...
0: μην δουλεύεις όλη μέρα για να βγάλεις τα έξοδα.
1: Εντάξει,
0: τα βασικά.
1: Τώρα εμείς οι φτωχοί, πλεμπαίοι, σε σχέση με τον Elon Musk, θα δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή. Μπορεί αυτό να σου δίνει χαρά.

Σε λίγο πάμε για το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τετάρτη. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα ένα ημίωρο Τετάρτης. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media με τα ονόματά μας, μας βρεις εκεί να επικοινωνήσεις. Έτσι, έχουμε εδώ ευχές για καλό καλοκαίρι. Άλλοι μας λένε, ας πούμε, δίκιο έχεις, πετάγεται ο ένας. Έτσι, εδώ μας λένε, ας πούμε, ότι όλο το καλοκαίρι θα δουλεύουμε γιατί είναι δουλειά μας. Αυτή δεν πρόκειται να κάνουμε διακοπές εμείς. Κατάλαβες, έχει ο καθένας εμείς και εμείς εδώ θα είμαστε. Έτσι, εν μέρη θα κάνουμε διακοπές, εν μέρη όμως θα είμαστε εδώ καθημερινά. Αυτό σου λέω. Μετά από την εκπομπή θα κάνουμε διακοπές. Μετά την εκπομπή θα κάνουμε διακοπές εμείς. Δηλαδή, τελειώνει η εκπομπή και μετά πηγαίνουμε για βουτιές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: γυρνάω πίσω ξανά.
1: Γιατί τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3.

0: Επιστροφή εδώ, τελευταίο ημίωρο Τετάρτης. Καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς
0: Τετάρτη
1: τους.
0: Που λέει ότι δροσίζει. Έτσι, θα δροσίζει μέχρι την Παρασκευή, λέει.
1: Θα δροσίζει.
0: Θα δροσίζει, θα πέφτει η θερμοκρασία κάθε μέρα και από λίγο. Έτσι. Λοιπόν,
1: χρειάζεται και αυτό.
0: Κόσμος και Δραμάτος Έβιβαλη εδώ.
1: Λοιπόν,
0: τι έχουμε.
1: Τι έχουμε. Δεν ξέρω αν εσένα σε έχει απασχολήσει ποτέ το τατουάζ. Το να πας να κάνεις.
0: Ναι. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ναι, με έχει απασχολήσει.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας καλλιτέχνης τώρα που του έχουν πάρει συνέντευξη και εξηγεί ποια είναι τα πιο επώδυνα σημεία για να κάνεις τατουάζ.
0: Επώδυνα στον πόνο εννοείς.
1: Ναι,
0: δηλαδή...
1: επώδυνα. Σημεία τα οποία... Εάν τα επιλέξεις δηλαδή για να κάνεις το τατουάζ σου, θα πονέσεις περισσότερο από ότι αν το έκανες κάπου αλλού.
0: Θα πονέσεις την ώρα που το κάνεις το τατουάζ ή μετά που θα το βλέπουν οι άλλοι και θα σε χτυπάνε.
1: Όχι, την ώρα που θα το κάνεις. Λοιπόν, θες να σε ενημερώσω για να ξέρεις.
0: Γιατί όχι.
1: Κοίτα, στο νούμερο ένα, που δεν νομίζω ότι θα το επέλεγες εσύ, είναι τα γεννητικά όργανα.
0: Πάνω. Κάτσε, αυτό είναι θέμα για αύριο, δεν είναι θέμα για σήμερα. Αλλά πάνω εννοεί τώρα.
1: Ναι, είναι από τα πιο επώδυνα λόγω του μεγάλου αριθμού νευρικών απολύξεων, ναι, στην περιοχή.
0: Και μετά που θα είναι άχρηστα από κάποια ηλικία και μετά, τι θα γίνεται δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Επίσης το δέρμα είναι πολύ λεπτό σε εκείνη την περιοχή.
0: Ναι, πάμε παρακάτω. Εντάξει, οκ, το καταλάβαμε.
1: Η μασχάλη.
0: Μέσα.
1: Ναι, μέσα.
0: Στις τρίχες.
1: Εντάξει, κάνεις αποτρίχωση.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, εκεί μέσα, εκεί, σε εκείνο το σημείο.
1: Εκεί και περιμετρικά.
0: Τι να το κάνεις δηλαδή εκεί μέσα, το τατουάζ, δεν ξέρω δηλαδή. Δηλαδή, θα κάνεις τατουάζ κάποιο κουκλάκι που θα κλείνει τη μύτη του, τη βρωμάει. Και ασηκώνεις στην ματσκάλη και θα φαίνεται. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, τα πλευρά.
0: Ναι.
1: Εδώ, στα πλευρά που ναι. Πολλοί κόσμος κάνει. Είναι πολύ λεπτό το δέρμα στην περιοχή. Και όταν η βελόνα του τατουάζ χτυπάει στα πλευρά, προκαλεί οξύ πόνο, γιατί δεν υπάρχει, θα πούμε, και το δέρμα χοντρό και κρέας σε εκείνα τα σημεία. Λοιπόν, αγκώνες και γόνατα.
0: Να. Δεν έχει μείνει και... Δεν μένουν και πολλά σιγά σιγά, αρχίζει και περιορίζεται.
1: Αγκώνες, γόνατα...
0: Ναι.
1: Και γενικά, σου λέει τώρα, τα χέρια και τα πόδια.
0: Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εντάξει, κάποια στιγμή είχα συζητήσει, ξέρω και εγώ, είχα σκεφτεί να κάνω κάτι σε σημείο που δεν φαίνεται είναι εμένα, αλλά όχι.
1: Εδώ, ας πούμε, κοντά στο στήθος, δεν σε πειράζει.
0: Ενώ κοντά
1: στο ποπό, άμα θες
0: να κοντά στα. Στον ποπό να το βλέπουν οι άλλοι, όχι, δεν θέλω. Αλλά... Ενώ κοντά στα, αλλά όχι. Εκεί ακριβώς. Κατάλαβες. Ένα όμως αντίστοιχο θα έκανε και ο άλλος, ας πούμε. Η άλλη πλευρά.
1: Στην κοιλιακή χώρα, χαμηλά, ας πούμε, δεν θα πονέσει τόσο πολύ που έχει πιο πολύ λίπος.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε ενημέρωσα πάντως.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει πολλές φορές και έχουμε δει αυτή την λίστα Taste Atlas, έτσι, που κυκλοφορεί για διάφορα πράγματα πάνω στη γη και ορίζεται συνήθως από τους αναγνώστες. Έτσι, αυτή τη φορά δημοσιεύτηκε μια λίστα από τα καλύτερα και τα πιο διάσημα μπισκότα στον κόσμο.
1: Α, μπισκότα.
0: Βεβαίως, μπισκότα και όλα αυτά τα οποία μοιάζουν με μπισκότα, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε, έχει η Ελλάδα μέσα μπόλικο πράγμα, έτσι δεν έχει ένα-δύο δηλαδή, έχει 4-5-6 στα 100 πρώτα, λέμε τώρα. Το πιο γνωστό, το πιο διάσημο είναι τα μελομακάρονα, στη θέση νούμερο 5, παρακαλώ. Έτσι, ετοιμαστείτε, τρέχουν τα σαλάκια. Τώρα να δούμε την πρώτη τετράδα. Σκωτία στην πρώτη θέση, Αλγερία στη δεύτερη θέση, Αργεντινή στην τρίτη θέση, Ολλανδία στην τέταρτη. Έτσι, είναι η Αργεντινή στην τρίτη θέση, είναι ένα σαν κουραμπιές. Μικρό κουραμπιεδάκι φαίνεται αυτό από την φωτογραφία. Έτσι, Ολλανδία είναι ένα το οποίο είναι βάφλα με καραμέλα, είναι λίγο πιο διάσημο, δηλαδή το ξέρουμε, το έχουμε φάει λίγο πολύ.
1: Είναι
0: το Ολλανδικό.
1: Σαν αυτά που τις βάφλες με καραμέλα που βρίσκουμε και έτοιμες σε σούπερ μάρκετ.
0: Δεν ξέρω, πάντως είναι μπισκότο. Είναι μπισκότο, είναι λεπτούλι μπισκότο. Λοιπόν, πέμπτη θέση όπως είπαμε τα μελομακάρονα από Ελλάδα. Επίσης η Ελλάδα έχει τα αμυγδαλωτά στο νούμερο 11. Έτσι, τα... Δεν το βγάζω τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, παιδιά. Τα έχω γράψει εγώ, αλλά δεν τα διαβάζω τώρα.
1: Εξαιρετική περίπτωση.
0: Μουστοκούλουρα.
1: Να μην,
0: μουστοκούλουρα
1: να διαβάσει τα γράμματά σου.
0: Στη θέση νούμερο 13.
1: Έτσι,
0: και δεν είμαι και γιατρός. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 13 τα μουστοκούλουρα από Ελλάδα. Κουραμπιές στο νούμερο 53. Πήγε πολύ πίσω ο κουραμπιές. Στην θέση νούμερο 72 είναι τα μανούλια ή κάπως έτσι από τη Χίο.
1: Τα μασούρια.
0: Μασούρια, ναι. Τα μασούρια από τη Χίο. Είναι στην, στη θέση νούμερο 72.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αύριο Πέμπτη όμως εδώ, συγκεντρώσου γιατί έχουμε πολύ σεξ αύριο.
1: Πιστοί στο ραντεβού μας θα είμαστε, δεν το χάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Όσοι μπορείτε βουτιές, ξέρετε τώρα σε πισίνα, σε θάλασσα, εσείς ξέρετε που σας αρέσει καλύτερα και που μπορείτε. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά πολλά φιλιά από εμάς.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 1η Ιουλίου, καλό μήνα και...
1: Πάει ο παλιός ο μήνας,
2: ας γιορτάσουμε παιδιά.
1: Ήρθε ο νέος με πισίνα,
3: με μαγιό και με χαρά.
1: Με μαγιό, βρε.
3: Εντάξει, και τραγούδια. Αφού τραγουδάμε.
1: Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένε, Βασταδής Μπόγδανος, Βασίλης Νικόκρινος από την κονσόλα. Πάμε για μια σούπερ εκπομπή.
3: Πρωτομηνιάτικη εκπομπή.
1: Βαδίζουμε ολοταχώς και βούρια το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα.
3: Του χρόνου.
1: Του
3: καλά
1: μήνα.
3: Πάει αυτό.
0: Είσαι ό,τι να ναι.
3: Φόβαμαι. Και πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαι συγχυσμένη γιατί δεν γίνεται να γιορτάζει πάλι σήμερα ο Ανάργυρος.
1: Α, είναι το Αγίο Αναργύρων.
0: Μα προχθές δεν γιόρταζε. Θα με τρελάνετε τελείως.
1: Εμείς εκεί στην οικία έχουμε δύο εκκλησίες.
0: Να
1: βγει
0: ο υπεύθυνος των εορτών να τα πούμε.
2: Ο υπεύθυνος των εορτών.
0: Να τα πούμε λιγάκι.
2: Θεέ μου, κατέβα κάτω να τις εξηγήσεις.
0: Γιορτάζει.
2: Dear Lord.
1: Αγαπημένη μου Godness, θα ήθελα να μου πεις.
2: Send some brain to your head.
0: Γιορτάζει όμως και ο Δαμιανός, Δαμιανή, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρής, Μαυρικία και Μαυρίκα.
2: Α, γιορτάζει δηλαδή ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.
0: Ναι, χρόνια πολλά.
1: Και το όνομα και το επίθετο.
2: Διπλό.
1: Αυτό τι να πει, Μέλανη. Τι να πει που γιορτάζει και το όνομα και το επίθετό του την ίδια μέρα.
0: Πω, κακό.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι εδώ μαζί και ήρθε αυτή η όμορφη στιγμή που τι θα σας πω.
1: Τα social media.
2: Εμείς τα λέμε τι θα μας πει.
0: Θα σας πω πού θα μας βρείτε. Και εννοείται θα μας βρείτε στα social μας, Facebook, μπουρμπουλήθρες, σημειώστε έτσι μην τα ξεχνάμε, μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook και στο προφίλ μας στο Instagram μπουρμπουλήθρες. Δείξτε μας την αγάπη σας.
2: Δείξτε μας το, δείξτε μας και με παύση.
0: Ναι, ναι, είναι έτσι για να δώσω έμφαση. Δείξτε μας την αγάπη σας. Στείλτε μας τις καρδούλες σας. Oh. Στείλτε μας τα χαιρετίσματά σας και ό,τι άλλο θέλετε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε να σας πω για μια απίστευτη ιστορία για μια γυναίκα η οποία λιποθυμά κάθε φορά που βρίσκει κάποιον ελκυστικό.
1: Τι?
2: Τι κάνει?

0: ξαφνικά. Τέλειο. Από εκεί που με αγνοούσατε, ξαφνικά γυρίστηκε και με κοιτάξατε. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: πρόκειται για μια σπάνια διαταραχή, λέει. Και έχει τύχει πολλές φορές μέσα στην ημέρα, μπορεί και 40-50 φορές, να νιώσει ότι τρέμουν τα πόδια της.
1: 40-50 φορές βρίσκει κάποιον που της αρέσει. Τρομερή.
2: Κάτσε που μπορεί να τον βρίσκει όμορφο.
0: Ναι, απλό. Να τον βρίσκει ελκυστικό, όχι να τον γουστάρει ντε και καλά. Ναι.
2: Και τι παθαίνει.
0: Είναι 32 ετών η Kirsty Brown. Η πάθηση, λέει, σχετίζεται συνήθως με την αρκοληψία. Μια διαταραχή του ύπνου, και οι κρίσεις αυτές συνήθως διαρκούν λιγότερο από 2 λεπτά. Είναι, λέει, πολύ ντροπιαστικό το γεγονός του να είσαι σε ψώνια. Και επειδή είδα κάποιον εμφανίσιμο, τα πόδια της άρχισαν να λυγίζουν, ξέρω εγώ, να τρέμουν και τα λοιπά. Και χρειάστηκε να στηριχτεί, λέει, στον ξαδερφό της, ξέρω εγώ, που ήταν δίπλα της. Οπότε, με αυτό το λόγο αυτού, δηλαδή, αποφεύγει και τις πολλές μετακινήσεις, δηλαδή, εκτός του σπιτιού της, έτσι.
2: Διαταραχή είναι αυτή.
0: Ναι, αυτό, λέει, μπορεί να τη συμβεί πολλές φορές την ημέρα και μάλιστα έχει φτάσει τις 50 κρίσεις μέσα σε ένα 24ωρο.
1: Δηλαδή, 50 είναι... φορές την ημέρα βρίσκει ελκυστικούς άντρες. Πού κυκλοφορεί αυτή?
2: Πού τους βρίσκει?
1: Έτσι, δώσε πέντε.
2: Έτσι. Να κλαις αυτούς που...

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες μαζί εδώ κοντά σας και μας είπε ο φίλος μας ο Τόλης για την διαταραχή αυτή που έχει αυτή η κοπέλα ουσιαστικά. Σωστά. Που αντιδράει περίεργα το σώμα της κάθε φορά που βλέπει.
1: Δεν είναι διαταραχή, το καταλαβαίνεις ότι με αυτή τη γυναίκα, αν την έχεις γυναίκα σου, δεν μπορεί να κρυφτεί.
2: Ναι.
1: Θα βγείτε έξω, θα πάτε σε κανένα μαγαζί και άμα τη δεις να σου λιποθυμάει, θα λες ποιος.
2: Μπορεί να σου δώσει την απάντηση όμως επειδή κοιτάζω εσένα και να ψαρώσεις.
1: Έτοιμος τα ψέματα, πολύ καλός ο Τόλης.
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό όντως είναι διαταραχή. Λέγεται ΙΔΕΛΤΑΨΙ, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Και τώρα πώς έτυχε, εγώ προχθές, παιδιά, είδα μια.
1: Εσύ πού τα ξέρεις αυτά, ρε Μέλα?
0: Τώρα θα σας πω, τώρα θα σας πω.
1: Ψάρωσα τώρα.
0: Έγινα όλα...
1: ΙΔΕΛΤΑΨΙ. Ψάρωσα.
0: Λοιπόν, ακούστε, είδα μια κωμωδία, πολύ ωραία ταινία. Σας τη συνιστώ να τη δείτε κι εσείς. Είναι ισπανική, λέγεται Toc Toc και είναι για 7 ανθρώπους που έχουν ΙΔΕΛΤΑΨΙ. Μάλιστα. Ο καθένας κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Ας πούμε, ο ένας άνθρωπος από αυτούς, για παράδειγμα, προχωράει και είναι φυσιολογικός, απλά δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του και όταν αγχώνεται βρίζει. Δηλαδή, εκεί που σου μιλάει κανονικά, μπορεί να πετάξει κάποια βρισιά και τη λέει και φωναχτά.
2: Α, μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να το συγκρατήσει, δεν το κάνει με κακό τρόπο, mm-hmm. απλά του βγαίνει. Mm-hmm. Έτσι λέει, είναι μία από τις παθήσεις που πραγματικά δεν μπορούν να.
1: Κρυφτούν.
0: Και να κρυφτούν, αλλά και πολύ δύσκολα ξεπερνιέται. Ναι. Πέρα από αυτό.
1: Α, πούμε, δεν ξεπερνιέται.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι μία από αυτές τις παθήσεις που είναι
1: σαν
0: πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Ακριβώς. Μετά, ας πούμε, είναι μία κοπέλα που λέει τα πάντα δύο φορές. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ένα ολόκληρο κείμενο, το αποστηθίζει το μυαλό τη και μετά το ξαναλέει. Και τέλος πάντων είναι και άλλοι, ότι θα σου πω για παράδειγμα και τον τρίτο.
1: Μην μας το πει να το δούμε.
0: Όχι, όχι, άκου, είναι και ο τρίτος που σίγουρα κι εσείς θα το έχετε κάνει μικρή, που δεν μπορεί να πατήσει γραμμές. Δηλαδή, περπατάει έξω και δεν μπορεί να δεχτεί το σώμα του να πατήσει οποιαδήποτε γραμμή κάτω, είτε σε χαλί, είτε οπουδήποτε.
2: Ναι, και πατάει μέσα στα τετραγωνάκια.
0: Και πατάει μέσα και κάνει κάποια
1: αυτή
0: περίεργα
1: ταινία,
0: πράγματα.
1: Το καλύτερα δεν γίνεται είναι που με τον. Τζακ Νίκολσον.
2: Τζακ Νίκολσον, ναι, ναι.
1: Που έχει αυτούς τους ψυχαναγκασμούς που παίρνει το σκυλάκι από το γείτονα.
2: Ναι.
1: Τέλεια ταινία.
0: Δει,
1: ναι. Τέλειο,
0: όμως, τέλειο. Και αυτή η ταινία που σας λέω είναι πάρα πολύ αστεία. Μάλιστα. Δηλαδή πάνε όλοι αυτοί σε έναν ψυχολόγο και προσπαθούν να το ξεπεράσουν, να το όλο αυτό. Ναι. Και μπορείτε να το δείτε. Μάλιστα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας. Και μιας και η Μέλανη ανέφερε την συγκεκριμένη ταινία, θέλω να σας πω για ένα άρθρο που είδα, το οποίο αναφέρει 5 ταινίες οι οποίες παραλίγο να μην γίνουν ποτέ. Και παρόλα αυτά κάνανε θράψη, έτσι.
1: Για πες.
0: Η μία από αυτές ήταν το Ψυχό.
2: Το Ψυχό ήταν να μην γίνει.
0: Ναι. Και μάλιστα, από ό,τι διαβάζω, τη χρηματοδότησε ο ίδιος ο Άλφρεντ Χίτσκοκ για να μπορέσει να βγει αυτή η ταινία στους κινηματογράφους. Και έγινε η ταινία αυτή που έγινε, έτσι. Επίσης...
2: Έλα, Μέλανη, πες, δεν το έχεις δει.
1: Το έχω δει, πώς δεν το έχω δει.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, καλέ.
2: Πώς το έπαθες.
1: Σε παρακαλώ.
0: Επίσης, ο Τιτανικός.
1: Ο Τιτανικός.
0: Ναι. Κυρίως γιατί λέει ο Τζέιμς Κάμερον αναφερόταν ως ο πιο τρομακτικός άνθρωπος στο Hollywood. Οι ηθοποιοί, δηλαδή, και το συνεργείο αρρώστηναν συχνά είτε από κρυολόγημα είτε από ιώσεις λόγω του ότι περνούσαν πάρα πολλές ώρες μέσα σε παγωμένα νερά. Δηλαδή ήταν πολύ αυστηρός και ο James Cameron, δηλαδή, στα γυρίσματα της ταινίας. Τρεις κασκαντέρ είχαν σπάσει κόκαλα κτλ. Ενώ πολλοί, λέει, από το αρχικό συνεργείο γυρισμάτων, λέει, παρετήθηκαν. Η Kate Winslet είχε ορκιστεί, δεν ξαναδουλέψει ποτέ με τον Cameron, εκτός και αν κέρδισε πολλά χρήματα. Και τελικά, επειδή πολλοί είχαν πει μήπως την κόβαν την ταινία λόγω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε διάρκεια, τελικά την κρατήσανε και έγινε η ταινία που έγινε.
2: Πόσες ώρες είναι ο Τιτανικός?
1: 2,5
0: σίγουρα, νομίζω. Θα γυρίσω αμέσω μετά να σας πω και τις υπόλοιπες ταινίες, οι οποίες είναι επίσης απίστευτο γεγονός ότι κατάφεραν και βγήκαν τους σηματογράφους και γίνανε οι ταινιάρες.
1: Ανάρπαστες.
0: Ναι, μπράβο, ναι.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης και πάλι κοντά, κυρίες και κύριοι, σε ένα κινηματογραφικό χαρακτήρα που έχουμε δώσει στην εκπομπή μας. Και μετά τις ταινίες που ανέφερα, τον Τιτανικό και τον Back to the Future, συγγνώμη,
1: όχι. Το Back to the Future ήταν. Spoiler!
0: Ναι,
1: spoiler alert!
0: Ήταν το αμέσως επόμενο που θα σε έλεγα. Ότι το Back to the Future δεν ήταν να βγει κινηματογράφος. Δεν υπήρχε κάποια εταιρεία να χρηματοδοτήσει για να βγει η ταινία αυτή, αφού είχε απορριφθεί τουλάχιστον 40 φορές.
2: 40!
0: Ναι. Γιατί? Και μάλιστα λέει.
1: Πρωταπριλιά, 4.
0: Αλλά ευτυχώς η Universal δέχτηκε να τη χρηματοδοτήσει, αφού είχε δει μια άλλη μεγάλη επιτυχία του Robert Zemeckis, έτσι, το Romancing the Stone. Επίσης το Pulp Fiction.
2: Τι?
0: Ήταν να μην βγει. Ναι.
2: Δεν γίνεται, παιδιά, να μην βγαίνουν όλες αυτές τις ταινίες.
1: Δεν θα ξέρανε τη Μισερλού.
0: Τέλος θα κλείσω με το Star Wars.
2: Τι?
0: Το οποίο επίσης δεν ήταν να μην βγει ποτέ.
2: Επειδή ήταν πολύ ακριβή η παραγωγή.
0: Όχι τόσο αυτό, όσο το γεγονός ότι ακόμα λέει και οι ηθοποιοί δεν είχαν πιστεί ότι η ταινία θα γίνει επιτυχία. Δηλαδή ο Χάρισον Φόρτ και ο Άλεξ Γκίνες, ξέρω εγώ, που ήταν ουσιαστικά στο πρώτο, το είχαν εκφράσει και φωναχτά ότι είναι
1: τι παίζουμε.
0: Είναι μούφα η ταινία που πάμε να παίξουμε.
1: Τι παίζουμε, B-movie.
0: Και
1: εδώ παίρνοντας πάσα από τον Ντόλι, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται The Movies That Made Us.
0: Ναι.
1: Και καλά, οι ταινίες που μας έφυγε και δείχνει κλασικές ταινίες πώς γυρίστηκαν και τι προβλήματα είχαν για να γυριστούν.
2: Αχ, ναι. Μου αρέσουν. Ωραία. Αυτά. Βάλε. Έχω βρει ένα παρόμοιο στο TikTok που δείχνει όλες αυτές τις περίεργες σκηνές που πετάνε με τα πλοία που βυθίζονται.
1: Μην ξαναπεί για TikTok, με λένε να σου δώσω μπουνιά στο φρύδι.
2: Παιδιά, όντως αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δείχνει, ας πούμε, τις πράσινες οθόνες από πίσω. Δείχνει πολύ περίεργα.
1: Τα δείχνει παντού αυτά. Τέλος πάντων, μπείτε σε αυτό το ντοκιμαντέρ και δείτε για το Dirty Dancing.
0: Α, καλά, ναι, ξέρω ότι σκοτωνόταν το ζευγάρι αυτή.
1: Τι είχαν τραβήξει το Dirty Dancing για να γυριστεί, που δεν βρίσκανε τραγούδια.
2: Αλήθεια. Μάλιστα. Δύσκολα. Ωραία, τα πράγματα. Αυτό. Δύσκολα. Ναι.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και έχω να σας κάνω μία ερώτηση.
1: Σοκούμε. Έλα Μελάνη και εμείς είμαστε έτοιμοι να σου δώσουμε μία απάντηση.
0: Ωραία, θέλω να με βοηθήσετε γιατί δεν ξέρω πώς να λιμάρω τα μαχαίρια μου.
1: Τι! Λοιπόν Μελάνη, έχεις πάει σε
2: δεν
1: τόσα πανηγύρια.
2: Λιμάρω, είναι να τροχίσω. Λιμάρω νύχια, τροχίζω μαχαίρια.
1: Εγώ όμως κατάλαβα, είδες, δεν το σχολίασα
2: καν. Εντάξει, okay, ναι, ναι.
1: Έχεις πάει σε τόσα πανηγύρια. Δεν έχεις δει ότι στα πανηγύρια πουλάνε με ένα ευρώ κάτι πραγματάκια που απλά το βάζεις πάνω στο μαχαίρι.
0: Ναι, αυτά μια... δεν μπορώ. Ωραία, νιώθω το ίδιο σαν κάποιος να κάνει τα νύχια του πάνω στο ένα τοίχο.
2: Έχω διαβάσει κάτι το οποίο αν ισχύει νομίζω θα σε βοηθήσει αρκετά. Λένε ότι αν πάρεις ένα μαχαίρι και το τρίψεις πάνω σε μια πέτρα, ότι αυτό ουσιαστικά βοηθάει στο να γίνει πιο κοφτερή η
0: πέτρα, πέτρα.
2: Πέτρα, ναι, να βρει
0: μια πέτρα. Μία στην παραλία, πάρε μια
2: ναι,
0: πέτρα.
2: Παίρνει μια πέτρα, ναι, μπράβο, και ότι κάνει την κίνηση αυτή για να τροχίσει το μαχαίρι, ναι, και ότι αυτό έχει αποτέλεσμα.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Έτσι όπως, λογικά, άμα το σκεφτώ, αυτό το τρίψιμο τη πέτρα μου κάνει ότι απλά θα το καθαρίζει και θα το λιένει σε σημεία που έχει στομώσει.
2: Εντάξει.
1: Οπότε απλά ναι, θα κόβει ίδιο καλύτερα, ναι, πιστεύω, okay, αλλά
2: σίγουρα
1: δεν τροχίζεται.
2: Εντάξει, ναι, δεν το ξέρω.
0: Εσείς πώς τροχίζετε τα μαχαίρια στο σπίτι?
1: Αγοράζουμε καινούργια Μέλανη.
2: Καινούργια.
0: Οκ, εντάξει.
1: Τι εννοείς?
2: Ξεκάθαρα.
1: Δεν έχουμε τα μαχαίρια που έχουν στο MasterChef που κάνει 700 και 1000 ευρώ το μαχαίρι.
0: Κρίμα.
1: Ένα ευρώ το έχω αγοράσει.
0: Από τη λαϊκή.
1: Ναι, από το πανηγύρι.
0: Από το πανηγύρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, και θέλω να σας πω, να σας μιλήσω για τις δημόσιες τουαλέτες στο Τόκιο. Τελικά αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι πολύ μπροστά σε θέματα οργάνωσης, πολιτισμού, γενικότερα. Οι δημόσιες τουαλέτες, κάτι το οποίο είναι, λέει, και σύμβολο φιλοξενίας, φαντάσου, έτσι, για το Τόκιο, εκτός ότι υπάρχουν σχεδόν ανά ένα χιλιόμετρο, είναι πάντοτε πεντακάθαρες, έτσι. Όμως, επειδή οι εποχές αλλάζουν και πρέπει να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες, αποφασίσαν οι τουαλέτες να είναι διάφανες. Και το κάνανε αυτό έτσι, το σώστε.
1: Διάφανες, ναι, ναι. Διάφανες τουαλέτες.
0: Ναι, περίμενε όμως. Για να μπορέσουν να αποφύγουν κρούσματα, επίθεσης σε δημόσιες τουαλέτες, βιασμός γυναικών κτλ. Οπότε τι γίνεται, οι τουαλέτες είναι διάφανες, δηλαδή βλέπεις ποιος είναι μέσα, αλλά όταν μπει κάποιος, αυτομάτως αυτό ενεργοποιεί ένα φίλτρο γύρω-γύρω από την τουαλέτα που ουσιαστικά δεν βλέπεις καν.
2: Ναι, γίνεται θολό.
3: Θολόγιο. Και αν έχει χαλάσει αυτό.
1: Θα πηγαίνει.
0: Θα
1: μπαίνει Μέλανη στην εισηγεία, θα μπει μέσα να κάνει τα κακάκια της. Θα τη βλέπει όλο το μαγαζί απ' έξω που θα τρώει βάφλες.

0: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και δίνω πάσα στη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Δώσε, δώσε.
0: Πάρε πάσα, Μέλανη Μιλένοβα.
1: Δεν κρατιέμαι, γιατί και... έχω να σας πω.
0: Τι.
1: Τι έχω να σας πω.
2: Τι έχεις να μας πεις.
0: Τι έχεις να μας πεις.
1: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανη.
0: Σοκαριστικό. Για πες.
1: Δώστε προσοχή, γιατί σας αφορά άμεσα. Σύμφωνα με στατιστικές, τα αυτοκίνητα λευκού χρώματος είναι αυτά που σταματάει περισσότερο η αστυνομία. Στη δεύτερη θέση είναι τα κόκκινα και μετά ακολουθούν τα γκρι και τα σημαίνια.
0: Αλήθεια.
1: Άρα εμάς τους δύο, το όλοι...
0: Που έχετε κόκκινα αυτοκίνητα, σας σταματάνε δεύτερο σε κατάταξη.
2: Επίσης, θα σου συμπληρώσω εγώ την πληροφορία, η οποία λέει ότι σε κάποιες χώρες του εξωτερικού και μπορεί και εδώ στην Ευρώπη, αυτοί οι οποίοι έχουν κόκκινα αυτοκίνητα...
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι πληρώνουν παραπάνω ασφάλιστρα.
1: Α, εμένα είναι καρπουζί, δεν πιάνει.
2: Ναι, μπορεί να μην πιάνει. Εσένα γιατί είναι καρπουζί. Ναι. Εμένα που είναι.
0: Κερασί.
2: Το... κερασί.
0: Είναι το κερασί το.
2: Ναι, ναι. Γιατί λέει ότι επειδή το κόκκινο χτυπάει στο μάτι, είναι αυτό που ουσιαστικά προκαλεί και κάποιον στο να κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο. Και γι' αυτό το λόγο σου παίρνει
1: κόκκινο. Αυτό του πείραξε. Η μουσική που είναι στη διαπασόν και περνάνε και τρίζουν τα πεζοδρόμια.
2: Εντάξει. Οκ, συμφωνούμε, αλλά.
1: Το κόκκινο και το καρπουζί του πείραξε.

0: Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και τι θα σας πω?
1: Τι θα μας πεις?
0: Πού θα μας βρει ο κόσμος?
1: Πού θα μας βρει ο κόσμος?
0: Ο κόσμος θα μας βρει κλασικά στο Facebook, στη σελίδα μας Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στο προφίλ μας στο Instagram Μπουρμπουλήθρες. Και ξέρετε, εσείς θα μπείτε, θα κάνετε τα δικά σας τα γνωστά σας, like, καρδούλες, follow, DM. Ξέρετε εσείς.
1: Ναι, ναι, ξέρω. MM, LM.
0: MM, LM, SMM. Θα περιμένουμε.

0: Και κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα.
1: Με τούτα και με τάλα.
2: Με αυτά και με εκείνα, από εδώ και από εκεί, γύρω γύρω όλοι.
0: Στη μέση μεθανόλοι.
1: Μη μιλάς έτσι στο κορίτσι.
2: Μα πώς μιλάς έτσι,
1: είπαμε ότι ποτέ θα μιλάμε άσχημα στην ημέρα που είναι λίγο χαζούλα.
2: Είναι πολύ χαζούλης, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μιλάμε έτσι σε μια γυναίκα, φίλε μου τότε.
1: Α, έγινες γυναίκα πριν εγώ ήσουν ένα κορίτσι.
0: Είσαι ένα κοριτσάκι
2: μπουμπούκι. Με αυτό δεν αλλάζει.
0: Διάλεξε επιτέλους.
1: Ήσουν ένα μπουμπούκι και μόλις είδες τις ρητίδες στο κούτελο που έχεις βγάλει και κάτω από τα μάτια λες, εντάξει τώρα είμαι γυναίκα.
2: Δεν έχω ρητίδες.
1: Δεν έχεις ρητίδες.
2: Κάνα μπότοξ. Τι θες εσύ τώρα.
0: Αυτό το αυλάκι. Αυτό το αυλάκι.
1: Έχει βγάλει ρητίδες στα δόντια και λέει εγώ είμαι μπουμπούκι ακόμα.
0: Ρητίδες στα δόντια. Στάθης Μπόγδανος, Μέλλανη Μιλένε, Βατόλης Αγγελακόπουλος. Οπότε κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ σας αφήνουμε με ένα και μοναδικό.
2: Bye.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα σε όλες και όλους. Yeah, μπήκαμε στον Ιούλιο. Πολλές και πολλοί ίσως ετοιμάζονται για διακοπές. Και όταν λέμε διακοπές, τώρα
1: μη
2: κοίταξε.
1: Μη μου γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή.
2: Κοίτα, όταν λέμε διακοπές,
1: ναι.
2: Εντάξει.
1: Λίγες.
2: Λίγες.
1: Μετρημένες.
2: Αλλά ακόμη και αυτό το 15ήμερο ή 10 μέρες, παιδιά, στο χωριό, ας πούμε.
1: Μην το συζητάς.
2: Είναι, τι να λέω.
1: Είναι ένας μήνας ψυχοθεραπεία.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό
1: Ξανά.
2: Μήνα, είπαμε.
1: Είπαμε.
2: Δύο στην τιμή του ενός μαζί σας, παιδιά, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου, μην τα ξεχνάμε αυτά.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε.

0: Αυτό που το διαβάζω μ' αρέσει. Mm. Δεν μ' αρέσει όμως γιατί δεν αναφέρεται στην Ελλάδα.
1: Θα έρθει και σε εμάς.
0: Μακάρι, Παναγία μου.
1: Θυμάσαι παλιά που όλοι όσοι ερχόντουσαν στα παιδάκια πηγαίνανε βιβλία δώρο.
0: Μάλιστα.
1: Last year.
0: Ναι.
1: Όμως. Το ποσοστό παιδιών που έχουν αρχίσει ξανά να απολαμβάνουν την ανάγνωση μέσα από τα βιβλία, μιλάω πάντα, ναι, ανέβηκε για πρώτη φορά μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Και σύμφωνα με την έρευνα του National Literacy Trust, στη Μεγάλη Βρετανία τώρα αυτό, ναι, έγινε από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο αυτής της χρονιάς, συμμετείχαν πάνω από 125.000 παιδιά από 5 έως 18 χρονών. Το 36% δήλωσε ότι απολαμβάνει την ανάγνωση στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ το 2025 ήταν το 32%. Μιλάμε τώρα για μια χρονιά, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Είδες.
0: Μπράβο τα Βρετανάκια.
1: Έτσι, και είναι η πρώτη άνοδος από το 2021, όπου τα νούμερα βρίσκονταν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.
0: Μπράβο.
1: Για να μην μιλήσουμε για την Ελλάδα.
0: Να και κάτι που κάνουν Βρετανοί.
1: Πάτε
0: και...
1: Πάτε κανένα βιβλίο δώρο. Ναι.
0: Αξίζει να το, έτσι, να το δούμε και
1: έτσι, εμείς. Όχι μόνο κομπιούτερ.
0: Τώρα βέβαια μου μιλάς εσύ για διάβασμα και τόνα και τα άλλα. Εγώ θα σου μιλήσω για πραγματικά πολύ σπουδές.
1: Ναι.
0: Για πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α, έτσι, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, online ή διαζώσεις φοίτηση, AI εργαλεία και προνομιακά δίδακτρα.
1: Και μπορεί να τα εξασφαλίσει κανείς αυτά καλώντας είτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-4120-714,
0: ή μ' αφήνεις πάντα στα εύκολα,
1: έτσι,
0: www.eekalpha.gr, παιδιά.

0: Θυμάσαι τη Δευτέρα που λέγαμε για τη μικρή τη Σκάιλι.
1: Την κόρη της, του Μπέκαμ.
0: Ναι.
1: Τη Βικτόρια. Τη Χάρπερ. Βικτόρια
0: Μπέκαμ, ναι, συγγνώμη, όχι τη Σκάιλι, συγγνώμη. Ναι. Έχουμε τώρα και άλλη πιτσιρίκα.
1: Για πες.
0: Αυτή βέβαια μας έχει απασχολήσει, γιατί έχει ξεκινήσει την επαγγελματική σταδιοδρομία
1: από τα 9.
0: Ναι, από μικρό παιδί
1: από
0: που
1: μικρό
0: λέμε.
1: Παιδάκι.
0: Κύριο Λεκτούμε. Και είναι η Northwest των Καρντάσιαν,
1: της χορηγού.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, είχε τα γενέθλιά της πριν από 15 μέρες.
1: Αλήθεια.
0: 15 Ιουνίου, να ζήσει το κοριτσάκι.
1: Βεβαίως.
0: Πραγματικά. Θα ξεκινήσει, λέει, περιοδία Molly X North Kimokawai Tour.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα σωστά?
1: Ναι.
0: Molly X North Kimokawai Tour. Με τη ράπερ και τραγουδίστρια Molly Santana.
1: Α, είναι η Molly και η North.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Dallas θα ξεκινήσουν σε περίπου ένα μήνα, 5 Αυγούστου. Θα περάσουν όλες τις πόλεις των ΗΠΑ,
1: ναι,
0: και το Χιούστον και τη Φιλαδέλφια και τη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη και το Σικάγο και το Σαν Φρανσίσκο. Μόνο πώς θα αντέξουν αυτά τα κοριτσάκια.
1: Εκείνες θα πάνε, ο κόσμος θα πάει.
0: Θα ταξιδέψουν, λέει, και βορειότερα στο Τορόντο.
1: Α, θα πάνε και Καναδά.
0: 14 συναυλίες που θα τελειώσουν πρώτα ο Θεός τέλος Αυγούστου στο Λος Άντζελες.
1: Μία ερώτηση να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: 13 χρονών το κορίτσι που
0: πώς
1: θα γυρίσει όλη την Αμερική.
0: Παιδιά.
1: Θα είναι κανένας μαζί της ή θα την αφήσουν να πάει με τους τεχνικούς?
0: Τι
1: να ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Θες τη γνώμη μου?
1: Ναι.
0: Μπορεί να ακουστώ οπωσδήποτε και δεν μου πέφτει και λόγος.
1: Σωστό.
0: Εμένα, παιδιά, αυτό το πράγμα προσωπικά δεν μ' άρεσε. Αλλά τέλος πάντων, δεν μου πέφτει και λόγος.
1: Ναι, είναι και δικό μας παιδί.
0: Έτσι, πάνω.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου τράβηξε το μάτι.
1: Σου το τράβηξε, ε?
0: Ναι, ρε παιδί μου. Κυρία Ελληνίδου, την ξέρεις, είναι τραγουδίστρια Ελληνίδα, okay, και τα λοιπά, η οποία ήταν και πρόσφατα στα MAD.
1: Στα MAD Awards.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, μεταξύ άλλων, στις συνεντεύξεις που δίνονται, της κάνανε την ερώτηση ποια διάσημη γυναίκα δεν θα γούσταρε να είναι παρέα με τον άντρα της.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε, δεν ξέρω, μου βάζετε δύσκολα, παιδιά, να πω κάτι λίγο πιπεράτο. Τώρα αυτό το λίγο πιπεράτο δεν θα δώσω.
1: Α, το ξέρε ότι θα το πει το λίγο πιπεράτο.
0: Ναι, δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του, όχι με γυναίκα.
1: Α, αυτά είναι.
0: Γιατί λέει οι άντρες την πέφτουν περισσότερα τις γυναίκες.
1: Α, η κυρία Λαΐθη.
0: Ρε εσύ, κάτι ξέρουν αυτοί και το λένε.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Το έχεις δει εσύ αυτό που να γίνεται ποτέ?
0: Τι να σου πω τώρα, εντάξει, αυτά τα βγάζω στην εκπομπή.
1: Όχι, λέω, μήπως το έχει δει.
0: Αν μου συμβεί εμένα δηλαδή.
1: Μήπως το έχει δει η Ρία Ελληνίδου, για αυτό λέω.
0: Δεν
1: και
0: ξέρω,
1: κρατάει τα ρούχα τη σαν τα χτάμψα.
0: Αλλάζουν τα πράγματα και εμείς είμαστε στην κοσμάρα μας.
1: Μη συζητάς τώρα, εμείς είμαστε ακόμα στο φλερτ.

0: Τα λάθη που κάνουμε όταν είμαστε στην παραλία με το σκύλο μας, θα πάμε και στις γάτες.
1: Μην αφήσουμε
0: παραπονεμένους στους γατογονείς.
1: Πρέπει να σου πω ότι αυτό που θα πούμε σήμερα είναι μια διευκρίνηση. Ναι. Γιατί γίνανε πολλές ερωτήσεις για αυτό που είπα.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να πλένουμε το σκυλί μας τις πατούσες με νερό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μου στείλαν όμως μήνυμα και είχαν δίκιο. Ότι υπάρχουν και μορομάντιλα, ειδικά. Μορομάντιλα τα λέμε εμείς, αυτά τα υγρά μαντιλιά που είναι ειδικά για σκύλους. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γιατί είναι υποαλλεργικά, ειδικά για το δέρμα τους. Okay. Τα κανονικά μορομάντιλα δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε.
0: Έτσι.
1: Άρα επαναλαμβάνω για να είμαστε ok με όλους, ότι ή όταν επιστρέψετε στο σπίτι μετά από την παραλία, ή χρησιμοποιείτε νεράκι αν έχετε αυλή, αν έχετε πιλωτή, είτε μια βρεγμένη πετσέτα με νεράκι καθαρό, είτε τα μαντιλάκια ειδικά για σκύλους, για τις πατουσίτσες τους αν είναι μικρόσωμα, γιατί αν είναι μεγαλόσωμα θέλετε ένα κουτί τη φορά.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Γιατί όπως είπαμε και προχθές, αν θυμάμαι καλά, αυτό εκτός του ότι δεν λερώνει το σπίτι,
1: ναι,
0: το αυτοκίνητο,
1: τα βοηθάει να μην φάνε άμμο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Πόσα μαθαίνει κανείς λοιπόν, όμως πολύ περισσότερα μπορεί κανείς να μάθει, φιλενάδα, για σπουδές προπονητικής και αθλητικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α για 7 αθλήματα.
1: Ναι.
0: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βολή, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, αερόμπι.
1: Αμάν, κουράστηκα.
0: Πολλά, έτσι. Και προνομιακά δίδακτρα. Λοιπόν, μπορείτε να τα μάθετε όλα, παιδιά, τηλεφωνώντας στο 210-52-79-500 ή
1: στο 210-96-40-117
0: ή
1: με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Άλλο ή δεν έχει. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει.
1: Λέμε, αλλά να σου πω κάτι. Η σοβαρή στιγμή της εκπομπής πάντα είναι κάπου εδώ.
0: Κάτι ξέρω εγώ που λέω. Ναι. Ότι η Βασιλεία Πέτρου είναι για τη σοβαρότητα.
1: Εντάξει, για αυτά που λέει, έτσι.
0: Έτσι.
1: Μια χαρά κοπέλα είναι.
0: Μια χαρά
1: να
0: κοπέλα.
1: Τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, την καλωσορίζουμε.
2: Γεια σας και από μένα. Οι πληροφορίες μας έρχονται από την Αυτεμπορική. Βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, οι ερευνητές εντόπισαν κάτι που αρχικά έμοιαζε με ένα συνηθισμένο μανιτάρι κολλημένο στην κάτω πλευρά ενός φύλου. Σε πιο προσεκτική εξέταση, όμως, αποδείχθηκε ότι η παράξενη αυτή ανάπτυξη ήταν στην πραγματικότητα ένα μέχρι πρότινος άγνωστο είδος αράχνης. Η ανακάλυψη αποκάλυψε μια μορφή καμουφλάζ που δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά στις αράχνες. Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων, στην οποία συμμετείχαν ερευνητές από το Ινστιτούτο Ανάλυσης και Αλλαγής Βιοποικιλότητας Leibniz στη Γερμανία, εντόπισε το νέο είδος και δημοσίευσε τα ευρήματά της στην επιθεώρηση Ζουτάξα. Το νέο είδος, που ονομάστηκε Ταξανάουσκια Ουάσκα, μοιάζει πολύ με το καρποφόρο σώμα ενός μύκητα ζιμπελούλα, ενός παρασίτου που προσβάλλει αράχνες. Η ανακάλυψη ξεκίνησε από μια παρατήρηση στην πλατφόρμα επιστήμης πολιτών iNaturalist, όπου χρήστες εντόπισαν ότι αυτό που έμοιαζε με μανιτάρι ήταν στην πραγματικότητα αράχνη, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση. Το περιστατικό αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της επιστήμης πολιτών στη μελέτη της βιοποικιλότητας.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε πάλι εδώ.
1: Να είμαστε πάλι εδώ στην πρώτη μέρα του Ιουλίου.
0: Πώς περνάει ο χρόνος.
1: Και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Δύο στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Φιλενάδες, έτοιμοι?
0: Πάμε.

0: Εσύ το δούνου του είναι τόσο παλιό.
1: Αυτό δεν σε ξαφνιάζει?
0: Άντε ντε.
1: Μάλιστα. Για δύο πες. Πράγματα με ξαφνιάσανε εμένα. Σαν σήμερα 1η Ιουλίου το 1944.
0: Πολύ παλιά.
1: Σε μία σύνοδο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Χαράχτηκε η μεταπολεμική παγκόσμια οικονομική τάξη. Πώς έγινε αυτό?
0: Να
1: ζήσουμε να τη θυμόμαστε.
0: Για πες.
1: Και μας ταλαιπωρεί και μέχρι τώρα. Αποφασίστηκε η σύσταση δύο μεγάλων νέων οργανισμών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το ένα που μας ξαφνιάζει είναι ότι είναι τόσο παλιό το ταμείο.
0: Ναι, το δούνε του νόμιζα ότι είναι πολύ πιο...
1: Αυτό που με σόκαρε εμένα είναι πόσο πρόσφατη είναι η αντικατάσταση της αξίας των νομισμάτων από το χρυσό στο δολάριο.
0: Αμέσω πε μα,
1: κατάλαβες φίλε μου.
0: Αμέσω πε μα.
1: Κατάλαβες φίλε μου, είμαστε 80 χρόνια και κάτι τώρα.
0: Τι μαθαίνει κανείς, ρε φίλε.
1: Μπράβο, όχι, για να μην ξέρουν, να μην νομίζουμε ότι είναι όλα τελευταία τώρα πρόσφατα.
0: Τι μαθαίνει κανείς. Τώρα, βέβαια, το τι μαθαίνει κανείς είναι μια μεγάλη κουβέντα. Γιατί αν μιλάμε για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, μιλάμε για ανώτερες σχολές Α, έτσι. Λοιπόν. Και με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, με δυνατότητα online διαζώσης φοιτηση, με AI εργαλεία, παρακαλώ πάρα πολύ, και οικονομικά, μάλλον προνομιακά δίδακτρα.
1: Οπότε καλούμε στο 210-5279-500
0: ή 210-41-20-714
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eka.gr.
0: Τρίτο ή και τελειώσαμε.

0: Και τι θα φάμε απόψε, φίλε Ελλάδα?
1: Ό,τι μας πεις, ειλικρινά, για την ώρα πολύ ωραία.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα όταν μέσα σε αυτά τα tips είχαμε πει για τα φασόλια γίγαντες σε κονσέρβα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τις καλές εταιρείες, καλά
1: διατηρημένα.
0: Ότι τρελαίνουμε περισσότερο από αυτά που φτιάχνω εγώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω και σε κάτι άλλο που τρελαίνομαι επίσης.
1: Για πες.
0: Σαρδέλες κονσέρβα.
1: Α, οι σαρδέλες, φίλε μου, αν είναι καλή εταιρεία, είναι σούπερ. Λοιπόν, δεν το συζητώ.
0: Για απόψε, παιδιά. Ζυμαρικά με σαρδέλες.
1: Ναι.
0: Μακαρονάκι ολικής.
1: Mm.
0: Παρακαλώ να προσέχουμε.
1: Ναι.
0: Σαρδέλες κονσέρβα. Τρελαίνομαι. Ελιές καλαμών.
1: Mm-hmm.
0: Κρατήστε με. Ψητές πιπεριές.
1: Άπα, μην το συζητάς.
0: Και φέτα.
1: Τέλειο, που νομίζουν πολύ ότι φέτα δεν πάει με το ψάρι.
0: Πω, ρε φίλε, τι είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, και όταν μιλάμε, τι είπε ο άνθρωπος, ο Γιώργος ο Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr.
1: Ένα μικρό tip: τις σαρδέλες στην κονσέρβα δεν τις αφήνουμε ολόκληρες.
0: Τις
1: ανακατεύουμε και τις κόβουμε σε κομμάτια. Έτσι. Να ανακατευτεί με το μακαρονάκι.
0: Έτσι. Εκεί είσαι τέλεια.

0: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καν, δεν είναι μόνο το Buckingham.
1: Μη το συζητάς. Τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ειλικρινά, περνάνε και αυτοί οι τραγικές στιγμές.
0: Τραγικές στιγμές.
1: Μα τώρα περίμενε. Πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Ότι η Νορβηγία έχει βασιλική οικογένεια, το θυμάσαι?
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Εμείς οι δύο μόνο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι γνωστό. Τέλος πάντων.
1: Η νορβηγική βασιλική οικογένεια, λοιπόν, βρέθηκε αντιμέτωπη πριν από λίγες μέρες με τα εξής δύο πράγματα μέσα στο ίδιο 24ωρο.
0: Χρωστούσε το δάνειο του σπιτιού.
1: Ναι, ναι, και πήγαν να τους το πάρουν.
0: Για πες.
1: Η πριγκίπισσα Μέτε Μαρίτ ήταν, να θυμίσω παρένθεση, παντρεμένη και χωρισμένη πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Okay. Και είχε ένα γιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ένα γιο.
0: Το λέει.
1: Αυτός ο γιος, λοιπόν, καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση για δύο περιπτώσεις βιασμού γυναικών.
0: Έλα, ρε.
1: Βιασμού γυναικών που δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν με υγρό μέσα στα ποτήρια.
0: Α, μάλιστα. Αυτά τα γνωστά που
1: δεκάδες αδικήματα, περιστατικά βίας, απειλές, παραβάσεις.
0: Το παιδί της πριγκιπέσας.
1: Και ταυτόχρονα η ίδια,
0: ναι,
1: έκανε διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: αυτό...
1: έχει κυστική ίνωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την ίδια μέρα που καταδικάστηκε ο γιος της. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ζήτησε ο άνθρωπος να πάει να δει την μητέρα του και το απαγόρευσε το δικαστήριο.
0: Τι λες,
1: αλλά είναι τώρα, δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
0: Να σου πω, εδώ κολλάει το δύσκολη καιρή.
1: Δύσκολη καιρή για πριγκίπισσα.

0: let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Κοίτα να σου πω κάτι, είμαι λίγο χαρούμενος, λίγο περήφανος να πω,
2: ναι.
1: Γιατί μέσα από αυτό το διοράκι ρε παιδί μου,
2: ναι.
1: Και αυτό μας το λένε αυτοί που μας ακούνε, έτσι το λέω εγώ προς Θεού.
2: Για όνομα.
1: Ότι μαθαίνεις ρε παιδί μου πράγματα.
2: Κάτι μαθαίνω, εδώ μαθαίνω εγώ που σ' ακούω απέναντί σου παιδί μου, ναι. Να μαθαίνω αυτοί που μας ακούνε απ' έξω.
1: Ούτε οι ανώτερες σχολές άφανα ήμασταν.
2: Μην το συζητάς.
1: Εκεί λοιπόν μαθαίνετε πραγματικά πολύ σπουδαία πράγματα παιδιά. Και για σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων που τόσο δύσκολο και σπάνια βρίσκεις.
2: Άμα θες βρες ηλεκτρολόγο.
1: Ηλεκτρολόγο, θερμοϊδραυλικό, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, ψυκτικό, τεχνικό ανελκυστήρων, παρακαλώ. Φοβερές ειδικότητες, έτσι. Λοιπόν, για πες που μαθαίνουμε περισσότερα.
2: Καλούμε στο 210-41-20-7-14 στον Πειραιά. 210-52-79-500 για την Αθήνα ή πολύ πιο απλά www.eka.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
1: Λοιπόν, και τώρα πάμε στο φινάλε που είναι η μουσική ενότητα.
2: Τι έχεις για σήμερα?
1: Αυτό το τραγούδι με σημάδεψε πραγματικά. Ήταν ένα καλοκαίρι που εγώ ήμουν βέβαια ακόμη νεαρός.
2: Ναι.
1: Αλλά είχα στο μυαλό μου διάφορα ρε παιδί μου.
2: Για πες.
1: Και όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ το Άφρικα, τον Τότο, ξεχώρισα το Άφρικα, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Ιούνιος του 1982.
2: Α, ήσουν και καλοκαιρινός, φίλε
1: το
2: μου.
1: Το Τότο 4, επαναλαμβάνω, ναι. Το άλμπουμ τους, έτσι. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζει ρε παιδί μου να παίρνει φοβερές κριτικές αυτό το
2: κομμάτι. Μα είναι τρομερή τραγουδάρα, Σίλια.
1: Είναι μέσα στα 500 καλύτερα όλων των εποχών της λίστας του Rolling Stone, που είναι η πιο, τέλος πάντων, σοβαρή
2: έγκυρη
1: λίστα και έγκυρη. Και μάλιστα ο κιμπορντίστας, ο Page, ναι, μαζί με τον Πορκάρο, τον drummer, φοβερή μουσική και οι δύο, λέει ότι το τραγούδι αφορά την αγάπη ενός άνδρα για μια Ήπειρο, την Αφρική, και όχι απλώς ένα προσωπικό ειδήλιο που το παρεξηγούν πολύ, εντάξει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Και μάλιστα νομίζω, ναι, ότι οι στίχοι του δεν αφορούν ζευγάρι,
1: όχι,
2: αφορούν τα προβλήματα της Αφρικής.
1: Σωστό. Το 2012 το Άφρικα κατατάχθηκε από το μουσικό περιοδικό NME στην 32η θέση με τη λίστα με τα 50 πιο εκρηκτικά ρεφρέν.
2: 1000% συμφωνώ.
1: Έτσι,
2: και λοιπόν, αυτοί που θα το ακούσουν θα συμφωνήσουν.
1: Παιδιά, συγκροτηματάρα, γκρουπάρα, από φοβερούς μουσικούς, η Τότο στο Άφρικα δικό σας.

0: Έρχεται να μας βλέπανε τι γινόταν στο στούντιο με το τραγούδι.
1: Να σου πω και κάτι να ζηλέψω.
0: Για πες.
1: Είχε κυκλοφορήσει μαζί με το άλμπουμ μια πολύ ειδική, πολύ limited συλλογή του Άφρικα, του τραγουδιού δηλαδή, σε picture disc. Δηλαδή είναι η Αφρική, όπως είναι και στο εξώφυλλο η Αφρική, ο χάρτης, και είναι χαραγμένο το Άφρικα επάνω.
0: Άκου να δεις, και το έχεις.
1: Το έχω,
0: δεν μεταδίδω άλλο, δηλαδή δεν μεταδίδω άλλο.
1: Ζούλια ψώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε, φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα μαζί με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο στο 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Καλό μήνα για άλλη μια φορά να πούμε. Εντάξει. Και αύριο εδώ είμαστε.
0: Έχει χάρη που σε συμπαθώ.
1: Αλλιώς.

0: δύο στην τιμή του ενός.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα Τετάρτη όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι. Εγώ έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο για να τα ξαναπούμε. Έχουμε θέμα εδώ. Έχουμε να παρουσιάσουμε ενότητες και διάφορα άλλα καλούδια.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Για ακόμα μια φορά είμαι εγώ σαν καλός κόδος πότης ευγενέστατος, έτσι. Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μεταδόσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις φυσικά να μπει στον κόπο στα social media να μας βρεις. Εδώ θα σου θυμίσω ονομαστικές εορτές, επετείους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλό κρύο ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού. Και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένος.

0: Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
1: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

μας ρε παιδιά. Πέστε μου ρε παιδιά, πού θα πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, ειλικρινά, χωρίς ντροπές και με το χέρι στην καρδιά. Ζητήστε και ένα τραγούδι να το βάλουμε από πίσω καπάκι. Ιορδάνης αγαπητός official, φυσικά τα social media του ραδιοφώνου, σε Facebook, Instagram και TikTok, μας βρίσκεται εκεί και μας ακολουθείτε.

Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να πω ότι δεν έχουμε ονομαστικές εορτές, πολλές, έχουμε μια δεκαριά ονόματα. Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος και Μαυρική. Έχω ένας πολλά ρε παιδιά, τίποτα. Επαιτίους δεν έχουμε καθόλου όμως όντως. Και σαν γεγονότα, σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό λογαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβάρο συνταγματάρχη Αιδέκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχεστε μαθών, άρχιν επιστήσει. Το μότο της σχολής.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις λίγο το κινητό σου στην άκρη και να ακούσεις την όμορφη μουσική που μοιραζόμαστε μαζί αυτή τη στιγμή στην εκπομπή.

0: όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
3: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot και θέλω να σας πω ένα σύντομο και κρύο ανέκδοτο, το οποίο έχει ως εξής. Πώς λέγεται ο κροκόδηλος που δουλεύει detective? Ερευνητής κροκ. Εάν είναι δυνατό, ποιοι τα σκέφτονται αυτά? Θα μας απολύσουν, ρε παιδιά, στο τέλος.

νύχτα μαργαρίτα. Πέστε μου ρε παιδιά, πού θα πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, ειλικρινά, χωρίς ντροπές και με το χέρι στην καρδιά. Ζητήστε και ένα τραγούδι να το βάλουμε από πίσω καπάκι. Ιορδάνης αγαπητός official, φυσικά τα social media του ραδιοφώνου, σε Facebook, Instagram και TikTok, μας βρίσκεται εκεί και μας ακολουθείτε.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και σειρών. Σειρές προτείνω αυτήν αλλά και την επόμενη εβδομάδα ένα μικρό αφιέρωμα από την πλατφόρμα Netflix. The Witness, ο μάρτυρας, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Netflix αυτή τη στιγμή, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η σειρά αφηγείται μια συγκλονιστική ιστορία εγκλήματος που σημάδεψε τη Βρετανία. Αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο δολοφόνο, εστιάζει στους ανθρώπους που έμειναν πίσω και προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν και η εκπομπή της Δετάρτης τελείωσε. Καλή δύναμη σε όλους σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και ραντεβού αύριο, γιατί όπως λέει και ένας φίλος μου, εισαύριον τα σπουδαία.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Το να παίρνει κανείς ρίσκο στη ζωή του δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Ρίσκει το όλο, όπως λέει και ο Μπρούνο Μάρς στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Καφρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και η κολοβιανή τραγουδίστρια
1: Σαλίνα
0: Καρολίνα Τζιράλντο Ναβάρο, γνωστή επαγγελματικά ως Κάρολ Τζι. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Τι ωραία μέρα να έχει κανείς γενέθλια. Η Κάρολ Τζι έκλεισε τα 35.

ο Κολομβιανός τραγουδιστής Μαλούμα μαζί με την Κάνι Γκαρσία από το Πουέρτο Ρίκο και πίσω στο χρόνο 1983. Bonnie Tyler, που το θυμηθήκαμε, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Ράντι Νιούμαν, χρησιμοποιήθηκε στην δεύτερη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Monk. It's a jungle out there. Ζούγκλα είναι και έξω, ζούγκλα. Στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα της δεκαετίας του 80 πεζόταν κατά κόρον αυτό. Ας το θυμηθούμε παρέα.

το μεταξύ, η Bonnie Tyler αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υγεία της εδώ και μερικούς μήνες. Πρόσφατα ξύπνησε από το τεχνητό κόμμα και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να ξεπεράσει τα προβλήματα που την ταλαιπωρούν τον τελευταίο καιρό και να αναρρώσει πλήρως. Πάμε στη συνεργασία του Σάγκη με τον Sting σε ένα άκρος καλοκαιρινό και ταξιδιάρικο κομμάτι, τη La Morning. Drop them on the 18 new wallet.

συνεργασία Σάγκη με Sting, περσινή ήταν η συνεργασία αυτή. Το είχαμε λιώσει πέρσι το καλοκαίρι το τραγούδι αυτό. Και η Lady Gaga ετοιμάζεται για γάμο, αυτό δήλωσε στην εκπομπή του Bruno Mars. Πλησιάζει ο γάμος με τον αγαπημένο της, τον Μάικλ Πολάνσκι. Η Lady Gaga είχε εμφανιστεί πέρσι στην τεράστια παραλία της Βραζιλίας, στην Κοπακαμπάνα, μπροστά σε 2,5 εκατομμύρια θεατές. Στις 3 Μαΐου έγινε αυτό, πέρσι το 25. Φέτος η Σακίρα ακριβώς στην ίδια παραλία. Αυτά είναι.

Lady Gaga και This Is, ένα από τα κομμάτια που περιέχονται στο άλμπουμ της, το Mayhem. Νομίζω πως όλα τα τραγούδια έχουν γνωρίσει επιτυχία τελικά. Μεγάλο αστέρι η Lady Gaga. Και αφού αναφερθήκαμε προηγουμένως στη Σακύρα, έτσι θα πάμε σε διάλειμμα. Σακύρα και Σολτέρα, ένα τραγούδι που μιλά για την ανεξαρτησία των γυναικών. Εμείς πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Lana Del Rey, καινούριο single που ακούγεται στο video game του James Bond 007 με τίτλο First Light. Το video game κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου, το τραγούδι είναι υπέροχο και ξεκίνησε αυτό το μισάωρο. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας και επιστροφή, η φετινή επιστροφή των BTS με νέο άλμπουμ Arirang. Αυτή τη φορά

R&B από μια φωνή που η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξανακούσει. Λέγεται Amy, Always in my head. Το ακούσαμε παρέα και το απολαύσαμε αυτό το τραγούδι. Και να, μια πάρα πολύ καλή ιδέα για να διώξετε οτιδήποτε από κακή ενέργεια υπάρχει στο σπίτι. Κάπου σε κάποια γωνία ένα ποτηράκι νερό με ξύδι και αλάτι. Αυτός ο συνδυασμός παγιδεύει την αρνητική ενέργεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δοκιμάστε το, δεν χάνετε κάτι.

Και από τις ποιοτικές φωνές μας έρχεται αυτή τη φορά από Αγγλία, Σέκου Σίλα. Από τα 16 έγινε γνωστός ανεβάζοντας διασκευές στο TikTok και στο SoundCloud. Και έτσι πολύ νωρίς υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο. Σέκου Σίλα.

Μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς γίνεται στο δωμάτιο του Τρόι Σίβαν? Είναι και ωραίο παιδί. Τα αφήνουμε τα υπόλοιπα στη φαντασία σας και πάμε πίσω στο χρόνο και σε ένα τραγούδι που θα παίξει τώρα, ένα τραγούδι που είχε απαγορευτεί να μεταδίδεται τότε από τα ραδιόφωνα όταν πρωτοκυκλοφόρησε λόγω των προκλητικών του στίχων. Το τραγούδι ωστόσο έγινε πασίγνωστο, έφτασε μάλιστα στο νούμερο 5 των Βρετανικών charts και στο νούμερο 1 του Hot 100 του Billboard. Αυτό συνέβη στις 13 Νοεμβρίου του 1976. Μιλάμε για ένα τραγούδι ιστορικό, όπου ο Ρόντε Στιούαρτ εμπνεύστηκε στη μέση της νύχτας, γράφοντας το αρχικά σε ένα σημειωματάριο και ολοκληρώνοντάς το την επόμενη μέρα. Tonight's the night.

Δεν ξέρω, προσέξατε τους στίχους. Για εκείνη την εποχή ήταν αρκετά προκλητική. Βέβαια, αν το τραγούδι το είχε ηχογραφήσει στις μέρες μας, δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα, καθώς οι εποχές έχουν αλλάξει. Πολύ ωραία διασκευή αυτή από τον Μέγερ Χόθορν, βασισμένη σε ένα παλιό τραγούδι των Festivals από το 1967, You've Got the Making of a Lover. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

Και με αυτό το πολύ μελωδικό κομμάτι πάμε σιγά σιγά σε break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Στάιρς Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντα Στάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Elizabeth Taylor, το τραγούδι της Taylor Swift που ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με τη ζωή της Elizabeth Taylor και τις συνέπειες της φήμης κάποιου ανθρώπου στην ερωτική του ζωή. Το τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Νέα Ζηλανδία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και επίσης έχει γίνει πλατινένιο στην Αυστραλία. Το συγκλάκι κυκλοφόρησε και σε βινήλιο 45, 7 ίντσο δηλαδή, στις 18 Απριλίου στο πλαίσιο της ημέρας Δισκοπολίων 2026. Ντάνε Σάι για τη συνέχεια.

εδώ κολλάει αυτό που λέμε ο παλιός είναι αλλιώς. Και ο Μάικλ Μακδόναλντ αλλά και ο Κένι Λόγκινς είναι παλιές καραβάνες και δάσκαλοι για τον Τσάρλι Πουθ. Οι τρεις τους συνεργάστηκαν σε αυτό το πολύ μελωδικό τραγούδι που μας θυμίσε και πολλά από τα παλιά. Και το καλοκαίρι βρίσκεται στο πικ του. Εσείς ετοιμάζεστε για διακοπές αν δεν έχετε πάει ακόμα. Θα σας πούμε λοιπόν ένα tip για να πιάνουν τα πράγματα λιγότερο χώρο στη βαλίτσα σας. Πριν βάλετε τα ρούχα στη βαλίτσα, τα τοποθετείτε πρώτα σε πλαστικές σακούλες αποθήκευσης, σαν αυτές που πιάνουν λιγότερο χώρο, αφού ρουφήξετε τον αέρα με την ηλεκτρική σκούπα. Βάζετε λοιπόν τα ρούχα σε τέτοιες σακούλες και γύρω-γύρω βάζετε τα αντικείμενα σε κοινές πλαστικές σακούλες και γράφετε πάνω τι περιέχει κάθε μία. Στη μέση λοιπόν ο σάκος αποθήκευσης με τα ρούχα, γύρω-γύρω τα μικροαντικείμενα σε πλαστικές σακούλες, σε νάιλο σακούλες. Και με αυτόν τον τρόπο δεν χάνετε τίποτα, βρίσκετε τα πάντα πανεύκολα. Εμείς πάντως θα το εφαρμόσουμε σίγουρα αυτό όταν πάμε διακοπές. Spiller από τη δεκαετία του 2000 μαζί με την Sophie Ellis Bextor στα φωνητικά, Groove Jet.

Γάλλος μουσικός και παραγωγός Σεμπάστιαν Τελιέ, εδώ μαζί με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Σλάι Τερ και φυσικά το κιθαράκι του Νάιλ Ρότζερς, δεν λείπει από την παρέα. Και πάμε σε διάλειμμα με ένα flashback. 1977, μεγάλη επιτυχία και εδώ στη χώρα μας από τον Γάλλο παραγωγό Σερόν, Supernature. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: αυτό. Πέσω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
2: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

The One That Got Away. Και την Πέρι, νομίζω όμως το κομμάτι μπορεί να γνωρίζει επιτυχία αυτό τον καιρό, αλλά πρέπει να είναι παλιό, έτσι. Καλά, δεν θυμάμαι. Από την προηγούμενη δεκαετία πρέπει να είναι. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack@gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, είμαστε εκεί. Και το μεγαλύτερο κουρασγερόπλοιο στον κόσμο, χωρητικότητας 80.000 ατόμων, πρόκειται να κατασκευαστεί. Και αν κατασκευαστεί κάτι τέτοιο, θα είναι το μεγαλύτερο κουρασγερόπλοιο ever, το Freedom Ship. Τα χρήματα που θα δαπανηθούν θα ξεπεράσουν τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το κρουαζιερόπλοιο θα διαθέτει κατοικίες για περίπου 50.000 κατοίκους. Θα διαθέτει και χώρους φιλοξενίας για επισκέπτες, περισσότερους από 10.000 επισκέπτες, σχολεία, πάρκα, κέντρα διασκέδασης, καθώς και ένα διόροφο πολυχώρο γαστρονομίας. Προβλέπετε ότι το Freedom Ship θα κινείται με πυρηνική ενέργεια. Εκτιμάται ότι θα κάνει το γύρο του κόσμου περίπου κάθε 2-3 χρόνια. Αυτό δεν θα είναι πλοίο, δεν θα είναι Freedom Ship. Θα είναι μια πλωτή πόλη που θα χωρά 80.000 κατοίκους και 10.000 επισκέπτες. Ολόκληρη πόλη λοιπόν, πλωτή. Ωραία εμπειρία πάντως, να τη ζήσει κανείς. Αλλά και τρομακτική συνάμα.

Ένα από τα singles που ξαναμπήκαν στα charts χάρη στην ταινία του αξέχαστου Michael Jackson με τίτλο Michael. Όσοι δεν την είδατε τον Απρίλιο και τον Μάιο, να τη δείτε τώρα στα θερινά σινεμά. Παίζεται Billie Jean, τι υπέροχο. Καλά, όλο το άλμπουμ άξιζε. Από τα καλύτερα του Michael Jackson, από τα καλύτερα προσωπικά άλμπουμ του, από το 1983, αν θυμάμαι καλά. Και Αρτέμας Διαμαντή, σίγουρα χειρίζεσαι και από Κύπρο, Βρετανός. I kinda like how you know just how beautiful you are. Αρτέμας.

Αυτό είναι το καινούργιο από την Blondies. Πολύ καλοκαιρινό. Μαζί της ο πολυτάλαντος, συνθέτης και παραγωγός, αλλά και τραγουδιστής Curtis Wells. Lovers on the Dance Floor. Και από μέρα σε μέρα κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της Madonna, Confessions 2, αποτελώντας τη συνέχεια του Confessions on the Dance Floor, που είχε κυκλοφορήσει πριν από 20 χρόνια περίπου. Με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο προμοτάρει ήδη η Madonna το νέο της άλμπουμ, που περιμένουμε αγωνίως. Love Sensation.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. This is DJ Matt Williams.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Βάνε Χαρτ. Και άστο εδώ. Χαρτ 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 12. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. Hot 94,2. Πολλά like.

0: Η ώρα είναι 2. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Okay. Hey. Mm. Oh.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.